0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Διορούμε News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
15: Αφιέρωμα για τη Θεσσαλονίκη, για εσάς, για την παρέα εκείνη, ναι.
2: Καλωμένο στην Κατερίνα. Σε αγόρι μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακόμα

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

πάμε. Μέθησα προχθές στις μικρές μας στιγμές.

θα δείξω πάλι μόνος. Να κρυφτώ, να σε χάσω,

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ραδιο Ρούμενη News.

Yeah, keep that note.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με ρεπορτά του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios. Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε πως σημειώθηκε μικρή πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα προσπάθεια να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα παιδί, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο που επιχείρησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, κατήγγειλαν άσκηση βίας κατά το διάστημα της κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο στον τελικό του Final Four ο Ολυμπιακός. Η Ρεάλ επικράτησε 105-90 της Βαλένθια, ενώ ο Ολυμπιακός 79-61 της Φενέρμπαχτσε. Την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και της EuroLeague. Έντονες αντιδράσεις αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της Βούλης του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελος και για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Σε λειτουργία τίθεται από τις 5 του απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις στα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.

0: 84, στους 98 και 3.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
9: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Αθήνα 984.

αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Edward Elgar. Πρώτο μέρος από το κονσέρτο για τσέλο, Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, Σερ Αντώνιο Παπάνο στη διεύθυνση, Γκοτιέ Καπουσόν στο τσέλο.

Συνεχίζουμε με Σεργέι Ραχμάνινοφ, Βοκαλίζ, σε διασκευή για πιάνο και τσέλο. Νικολάι Λουγκάνσκι στο πιάνο, Γκοτιέ Καπουσόν στο τσέλο.

Σεργέι Ραχμάνοφ και πάλι, πρώτο μέρος από το τέταρτο κονσέρτο για πιάνο. Συμφωνική της Φιλαδέλφειας, Ντανιήλ Τριφόνοφ στο πιάνο.

0: Ραδιορούμελ News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Συνεχίζουμε με Samuel Barber, Adagio για έχορδα, Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, Leonard Bernstein στη διεύθυνση.

τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Gustav Holst από τη Σουίτα Πλανήτες, Αφροδίτη, φιλαρμονική της Βιέννης, Herbert von Karajan στη διεύθυνση. Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 1984 και της εκπομπής η συναυλία του Σαββάτου, σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελ.
4: Του Πασόκ. Εδώ στην Αττική και είναι γραμματέας στον τομέα επικοινωνίας, δηλαδή.
5: Όχι γραμματέας, αγαπητέ μου, είμαι μέλος της γραμματείας.
4: Να το ίδιο.
5: Είναι ο κύριος Κατσικάρης, γραμματέας, ο συνάδελφός σας.
4: Πολύ ωραία, ναι, αλλά όταν είσαι όμως μέλος της γραμματείας, είσαι και εσύ γραμματέας, όλοι μαζί.
5: Συντελείς στο
4: όλοι μαζί. Αλέξανδρε μου, όλοι μαζί. Καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξανδράκη, που είστε κοντά μου σήμερα.
5: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να παρευρίσκομαι εδώ μαζί σας σε έναν δημοσιογράφο σαν και εσάς που είστε πραγματικά δάσκαλος της δημοσιογραφίας.
4: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά εγώ πρέπει να πω ορισμένα πράγματα για τους νέους. Είμαι υπέρ των νέων, άλλωστε μην ξεχνάτε ότι έχω τρεις εγγονές οι οποίες ασχολούνται με όλα αυτά, γιατρός η μία, η άλλη είναι πολιτικός επιστήμονας.
5: Να τις χαίρεστε.
4: Πάει για πρέσβης και βέβαια η μικρή μου είναι ακόμα μαθήτρια. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Τι σημαίνει μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής?
5: Θα σας πω αμέσως. Κοιτάξτε, τώρα το ΠΑΣΟΚ έκανε μια αναδιάρθρωση των οργάνων του, κατά την οποία επανασυστάθηκαν τα περιφερειακά όργανα.
4: Ναι, όλα μαζί δηλαδή.
5: Μάλιστα. Τα οποία περιφερειακά όργανα μαζί με την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος. Το ύψιστο όργανο δηλαδή του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο ουσιαστικά το περιφερειακό θα τρέξει στις εκλογές.
4: Αλέξανδρε μου, αν έχει ρόλο αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο.
5: Ναι, θα έχει ρόλο, θα έχει πολύ ενεργό ρόλο. Θα αναλάβει να τρέξει τις εκλογές μαζί με τα άλλα όργανα του κινήματος, τις νομαρχιακές επιτροπές εκλογικού αγώνα, την Κεντρική Επιτροπή. Αλλά θα είναι έτσι το πιο η αιχμή του δόρατος, ας το πούμε. Παλαιότερα δίνονταν και στις δημοτικές εκλογές τα χρήσματα. Τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει χρήσματα πλέον, δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει, αλλά γενικότερα το περιφερειακό θα είναι στην αιχμή του δόρατος για τις επόμενες εθνικές εκλογές.
4: Πάντως αυτό το δίνει τα χρήσματα, έχω την εντύπωση ότι τα κόμματα πια δεν πρέπει να παίζουν ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί το λέω αυτό? Μπορεί να είναι δήμαρχος υποψήφιος ο Αλεξανδράκης και εγώ από την άλλη πλευρά που είμαι με τη Νέα Δημοκρατία ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα να είμαι μέλος του ψηφοδελτίου του.
5: Σωστά. Γι' αυτό και ο πρόεδρος μας.
4: Το βλέπουμε διαφορετικά δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
5: Έχετε δίκιο, κύριε Κοντονή. Γι' αυτό και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει υιοθετήσει αυτή τη στρατηγική. Δίνει χρήματα μόνο στις μεγάλες περιφέρειες και στους μεγάλους δήμους όπως το Δήμο της Αθήνας. Στους υπόλοιπους δήμους δεν δίνονται χρήματα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
4: Ναι, αλλά του βγήκε αλλιώς ο Δούκας.
5: Ναι, κάπως έτσι, αλλά οκ. Okay. Δεν θέλω να θίξω γιατί και ο κύριος Δούκας είναι σύντροφος.
4: Ναι.
5: Και παίζει, διαδραματίζει ένα ρόλο.
4: Χαριτολογήσω λιγάκι, το είπα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μέρος όλων αυτών είναι και η γραμματεία στον τομέα επικοινωνίας, μιας και δεν θέλει ο φίλος μου Αλέξανδρος να τον λέω γραμματέα, γιατί όλοι είστε γραμματείς εκεί.
5: Εντάξει, υπό την έννοια αυτή όπως το λέτε, ναι, αλλά...
4: Ο Κατσικάρης δεν θα φτώσει εμένα, δεν θα πει Κοντονή για τόπες, γιατί
5: όχι,
4: είναι φίλος μου.
5: Ο κύριος Κατσικάρης είναι εξαιρετικός πραγματικά και έχουμε...
4: Γιατί είναι φίλος μου, γι' αυτό.
5: Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από εκείνον.
4: Έχω την εντύπωση ότι πραγματικά θα μπορέσει να δώσει αυτό που πιστεύει ο ίδιος. Θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα, μιας και πάμε πολιτικά. Δεν ξέρω, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ποιο είναι το θέμα? Είναι ότι όλοι αγωνίζονται για να έρθουν δεύτεροι. Γιατί, ρε παιδιά?
5: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ δεν αγωνίζεται για να έρθει δεύτερο, αγωνίζεται για να έρθει πρώτο. Θεωρώ πάντως ότι το υπόλοιπο περιβάλλον που αφορά είτε τις δημοσκοπικές εταιρείες, είτε το μηντιακό κατεστημένο, είτε όλους αυτούς τους οποίους συναποτελούν μαζί με την πολιτική τάξη την εξουσία άτυπα, δεν θέλουν να φαίνεται αυτό. Θέλουν να φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ παλεύει για τη δεύτερη θέση μαζί με άλλα κόμματα τα οποία δεν έχουν καν διαμορφωθεί.
3: Σωστά. Έβλεπα την ανακοίνωση του κινήματος της κυρίας Καριστιανού. Βέβαια, εγώ πήρα θέση και μάλιστα σκληρή, λέγοντας ότι η ομιλία της ήταν έκθεση ιδεών. Δεν ξέρω τι λέει ο φίλος μου ο κ. Αλεξανδράκης. Διάβασα μέρος της όποιας διακήρυξης και είδα ότι είναι ευχολόγιο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει κάποιος κόσμος που πιστεύει, λέγοντας και ίδιο, ότι θέλει να κυβερνήσει. Μα αν δεν κάνεις φροντιστήριο, αν δεν κάνεις το αγροτικό, πώς να γίνεις πρωθυπουργός, δεν καταλαβαίνω.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κοντονή, και εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης που περιγράψατε. Η κυρία Καριστιανού βασίζεται κυρίως στη συναισθηματική ψήφο, στην ψήφο διαμαρτυρίας, στην ψήφο που απορρέει από την οργή των ανθρώπων για την αδικία, για τις όποιες παθογένειες στην
3: δικαιοσύνη. Δηλαδή, μεταλλεύει κάποιο γεγονός του θανάτου του παιδιού της, αυτό μου λέτε.
5: Δεν θα πω αυτό. Θα πω ότι είχε ως αφετηρία με την ενασχόλησή της στην πολιτική το δυστυχές, το τραγικό αυτό γεγονός, που όπου πλαγίως ουσιαστικά ξεκίνησε να γίνεται γνωστή. Τώρα που έχει κάνει κόμμα και θα κριθεί ως πολιτικός, μέχρι στιγμής αυτό που είδα είναι αυτό που είδατε κι εσείς, ότι ήταν μια έκθεση ιδεών, γενικολογίες
3: και τίποτα δηλαδή.
5: Διακηρύξεις οι οποίες δεν ακουμπάνε σε κάποιες συγκεκριμένες ιδεολογικές αναφορές. Ακούς και δεξιά και αριστερά πράγματα αφηρημένα, ναι. τα οποία ποιος δεν θα τα θέλει.
3: Δεν ξέρω, σχολίασα και αν θα το δείτε στα βίντεο που έχουν ανεβάσει οι συνάδελφοι μου, γιατί με παίρνουν όλοι για να κάνω σχόλιο. Λέω, εμένα τον παππού πέρατε, πάρτε κάτι νέο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν δύο καλάθια. Το καλάθι της δεξιάς και το καλάθι της αριστεράς.
5: Μάλιστα.
3: Τι θέλω να πω με αυτό. Σε αυτό το καλάθι, και από το ένα και από το άλλο, πήρε η ίδια και έκανε ένα λαϊκισμό. Κατά την άποψή μου, μπορεί να έχω
5: λάθος. Όχι, έχετε κάθε δικαίωμα.
3: Αλλά,
5: όπως και
3: αλλά αυτή τη στιγμή αυτός ο λαϊκισμός περνάει.
5: Σε ένα ποσοστό του πληθυσμού περνάει, δυστυχώς. Ναι, περνάει.
3: Μάλιστα. Και πάλι ακόμα να ρωτήσω, κύριε Αλεξανδράκη, δεν σας βρήκα τώρα εδώ πέρα και σας πήραμε τα μούτρα που λένε.
5: Όχι, όχι, καλά κάνατε.
3: Ή από τα μούτρα. Είμαστε σε μια τοξικότητα μεγάλη.
5: Πολύ μεγάλη.
3: Με αυτά θα πορευτούμε σε εκλογές. Με αυτές τις τοξικότητες, με όλα αυτά που γίνονται. Με όλα αυτά που λέγονται στη Βουλή από μια συγκεκριμένη κυρία, αλλά και από άλλους. Δεν λέω εγώ αν είναι από την ΕΕ. Από όλους.
5: Ναι. Δυστυχώς το πλαίσιο αυτό το οποίο έχει επικρατήσει η τοξικότητα απορρέει από το μεγάλο μαξί μου, κύριε Κοντονή. Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση η ίδια έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα επιβίωσης πολιτικής και έχει μετέρχεται μέσα τα οποία ουσιαστικά έχουν ως βασικό στόχο τη διάλυση του αντιπάλου, είτε αυτό που λέμε με την ομάδα αλήθειας, οι ιδιώτες που πληρώνουν ιδιώτες, ξέρετε τα γνωστά, ένα μηντιακό σύστημα με διάφορα site, με trolls στο διαδίκτυο, τα οποία έχουν ως βασικό στόχο να χαρακτήρα όλων των πολιτικών αντιπάλων, προφανώς αυτό θα διοχετεύσει μια τοξικότητα στην πολιτική ζωή. Και όταν αυτή η τοξικότητα έχει διοχετευτεί μέχρι από την αρχή που είναι ο Πρωθυπουργός μέχρι τα κάτω, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να σταματήσει.
3: Το μεγάλο μαξί μου δίνει την τοξικότητα και όχι η άλλη πολιτική αρχηγή.
5: Και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί ακολουθούν αυτό το μοτίβο για να αμυνθούν, για να επιβιώσουν πολιτικά, για να μπορέσουν, εν πάση περιπτώσει, να σταθούν απέναντι σε αυτό το θεμελιωμένο σύστημα το οποίο βρίσκουν απέναντί τους. Δεν λέω ότι όλοι οι άλλοι είναι καλοί, προφανώς, έτσι. Εγώ εκπροσωπώ το ΠΑΣΟΚ, εκπροσωπώ τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο θεωρώ και τίμιο και άξιο και έναν άνθρωπο μη διαπλεκόμενο. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο της τοξικότητας.
4: Κάνει για αρχηγός ο Νίκος. Είναι φίλος μου, πρόσεξε να πεις.
5: Ναι. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που έχει εκλεγεί δύο φορές σε μεγάλη κάλπη, κάνει για αρχηγός προφανώς. Το θέμα είναι.
4: Αλλά οι ίδιοι συντροφοί σας δεν τον παραδέχονται όλοι. Τουλάχιστον.
5: Εντάξει, σε ένα κόμμα, κύριε Κοντονή, ποτέ δεν παραδέχονται όλοι.
4: Και σε όλα τα κόμματα συμβαίνει αυτό, όχι μόνο στον Πασόκ.
5: Στη Νέα Δημοκρατία, π.χ. τον κύριο Μητσοτάκη, τον παραδέχονται αυτή τη στιγμή όλοι, δεν νομίζω.
4: Σε όλα τα κόμματα συμβαίνει αυτό, ναι.
5: Θεωρώ ότι η ηγετική φυσιογνωμία του κάθε πολιτικού αναδεικνύεται στα δύσκολα. Όχι στο πώς χειρίζεται με την ευγλωτία ή την καλύτερη επικοινωνιακή διαχείριση. Ο αρχηγός φαίνεται στα δύσκολα. Και στα δύσκολα ο κύριος Μητσοτάκης έχει φανεί ελλειπής.
4: Τι λέει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης? Πάτε για νίκη?
5: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Θεωρώ ότι ο βασικός μας στόχος.
4: Άρα δεν είστε της μιας ψήφου έστω?
5: Όχι, είμαι της μιας ψήφου, αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Διότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ισχυρή βάση ψηφοφόρων, η οποία καλώς ή κακώς έχει αποδειχθεί ότι στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις παραμένει συσπηρωμένη. Ωστόσο, επειδή δεν είναι επιτυχημένη η πολιτική της κυβέρνησης και έχει ψαλιδιστεί πάρα πολύ αυτό το ποσοστό, θεωρώ ότι θα κρατηθεί σε ένα βαθμό η Νέα Δημοκρατία, αλλά στις εκλογές που θα, στο δεύτερο γύρο βασικά των εκλογών, στις επαναληπτικές εκλογές, εκείνο όλα ανοιχτά.
4: Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι για όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις, θα πούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Όμως σας φέρνουν πολύ πίσω, ρε παιδί μου. 15 μονάδες και.
5: Κύριε Κοντονή, να σας θυμίσω ότι το 2023 υπήρχαν δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές που μας δείχναν στο 7% και στο 8%. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν δείχναν το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι στις 5-6 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και η διαφορά κατέληξε στις 20, για ποια αξιοπιστία μιλούμε? Δηλαδή, ποια δημοσκοπική εταιρεία το πρόβλεψε αυτό?
4: Μάλιστα. Να κάνουμε μια μουσική, ανάσα να πάρουμε, ένα ωραίο τραγουδάκι ο Βασίλης ο Γερασίμου, και εδώ είμαστε με τον κύριο Αλεξανδράκη να τα πούμε.

Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αλεξανδράκη έχουμε πολλά να πούμε, γιατί όπως σας είπα είμαι υπέρ των νέων ανθρώπων στην πολιτική ζωή του τόπου. Τώρα δεν μπορεί ένας να είναι 50 χρόνια βουλευτής και άλλος να μην μπορεί να

0: είμαι αισιόδοξος. Απλώς έχω επίγνωση της δυσκολίας και των δυσκολιών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι μια αγγελικά πλασμένη χώρα η Ελλάδα. Υπάρχει μηντιακό κατεστημένο, υπάρχει επιχειρηματικό κατεστημένο. Το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν εξυπηρετούν αυτά τα συμφέροντα. Έχει επιλέξει ο πρόεδρός μας να κινηθεί σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και αδέσμευτης πορείας. Οπότε όλο αυτό έχει ένα κόστος, κύριε Κοντονή. Και το κόστος είναι αυτό που σας περιέγραψα. Δεν θα μας δείτε ποτέ να καλπάζουμε στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα και αν γινόταν αυτό, που δεν γίνεται. Αλλά και να γίνει, δεν πρόκειται να το δείτε ποτέ.
1: Ναι, δεν ξέρω, αλλά διάβασα πριν από λίγες μέρες. Δεν ξέρω, ίσως δημοσιεύεται και στη χθεσινή εφημερίδα Τα Νέα. Μία δήλωση του καλού μου φίλου και εκπροσώπου τύπου του Πασόκ.
0: Του κυρίου Τσουκαλά.
1: Ναι, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε πάρα πολλά πράγματα. Και ιδιαίτερα, ναι, ιδιαίτερα για την εθνική, για τον κύριο Δένδια. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Τι είπε ο Κώστας, να του πούμε χρόνια πολλά. Εγώ προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του. Ήταν αδιανόητο, δεν μπορούσα να μιλήσω μαζί του.
0: Δύσκολο έργο, πραγματικά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, είπε ο κύριος Δένδιας ότι ουδέποτε πίστεψε στο αφήγημα των ήρεμων νερών με την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Τι λέτε, και ο Κώστας, ο Τσουκαλάς, πήρε την θέση του.
0: Ο Κώστας ο Τσουκαλάς έχει απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Δένδιας άδειασε τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά τι μας είπε, ότι δεν υπάρχει πολιτική των ηρεμών νερών. Υπάρχει μια πολιτική η οποία είναι αντιμετωπίσει την Τουρκία ως έναν δυνάμει αντίπαλο, ας το πούμε, εχθρό.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Δεν θέλω να χρησιμοποιώ βαριές κουβέντες, γιατί η εξωτερική πολιτική εμπεριέχει κινδύνους.
1: Α, βέβαια. Αλλά μια λέξη να πεις, καταλαβαίνει.
0: Ήρεμα νερά, πάντως, κύριε Κοντονή, δεν τα περιγράφεις αυτά. Ναι. Δηλαδή, όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες, διαρρέουν, εν πάση περιπτώσει, ότι θα γίνουν, ότι θα μέρος της ελληνικής ΑΟΣ θα ουσιαστικά θα γίνει μια πειρατεία και θα την πάρει η τουρκική επικράτεια, έτσι με ένα νόμο που θα ψηφίσει το τουρκικό κοινοβούλιο, η τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι αδιανόητο. Άρα ο κύριος Δένδιας θεωρώ ότι ήταν ειλικρινής. Το θέμα είναι κατά πόσο ειλικρινής είναι η κυβέρνησή του και ο Πρωθυπουργός.
1: Δηλαδή με λίγα λόγια μου λέτε ότι τον πέταξε έξω τον Πρωθυπουργό ο Δένδιας.
0: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
1: Ναι, αλλά δόθηκαν κάποιες απαντήσεις ή κάποιες διευκρινήσεις με όλα αυτά, διότι δεν το λέει ένας τυχαίος, το λέει ο νούμερο 2 ή 3, ξέρω εγώ, όχι του κόμματος, αλλά της κυβέρνησης.
0: Mm-hmm.
1: Όταν είσαι υπουργός εθνικής άμυνας, είναι ο εξωτερικών, αυτός κλπ.
0: Στην Ελλάδα, ναι, ο υπουργός εθνικής άμυνας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σε άλλες χώρες που δεν αντιμετωπίζουν τις απειλές δικές μας, ίσως όχι.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει.
0: Κύριε Κοντονή, θεωρώ ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτική με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει δείξει ανά τα χρόνια ότι είναι ο επιτίδιος ουδέτερος, ότι κοιτάει να επωφεληθεί από τις όποιες διεθνείς συγκυρίες και κρίσεις που υπάρχουν, όπως είδαμε στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπως είδαμε στον πόλεμο της Συρίας με τον ISIS. Περιμένει πάντα στη γωνία να επωφεληθεί των καταστάσεων. Βέβαια, το καλό είναι ότι σπανίως προκαλεί η ίδια τις όποιες εξελίξεις, είτε πολεμικές είτε άλλες, είτε όσον αφορά τη διπλωματία. Ωστόσο, πρέπει πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί με την Τουρκία.
1: Ναι, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Όμως είπε η Τουρκία ότι θα κάνει ένα νόμο. Δεν τον έκανε αυτό το νόμο, διότι πήρε κάποιες αποφάσεις πίσω. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά, για τις γαλάζιες πατρίδες, για το ένα, για το άλλο?
0: Η Τουρκία κινείται εκτός διεθνούς πλαισίου των διεθνών σχέσεων σε πολλές περιστάσεις, όπως έγινε και με το τουρκολιβικό μνημόνιο και σε άλλες πλήστες περιπτώσεις, όπως έχει γίνει με την παράνομη εισβολή του Ατήλα και την παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος,
1: ναι,
0: της Κύπρου. Οπότε όλα μπορείς να τα περιμένεις από την Τουρκία και από το τουρκικό πολιτικό σύστημα. Το θέμα είναι εμείς ως Έλληνες τι κάνουμε, κύριε Κοντονή.
1: Εμείς πρέπει να είμαστε το αφήγημα το δικό σας.
0: Το Πασόκ πάντα ήταν υπέρ της δυναμικής αντιμετώπισης.
1: Δηλαδή, πόλεμο?
0: Όχι.
1: Όχι. Να είμαστε δυναμικοί, τι εννοείτε?
0: Να είμαστε πάντα.
1: Να σταματήσουν οι όποιες συζητήσεις ή επαφές μεταξύ του Προέδρου του Ερντογάν και του Πρωθυπουργού ή του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας.
0: Όχι, φυσικά. Όχι. Πρέπει πάντα να υπάρχουν επαφές, πρέπει πάντα να επικρατεί ο διπλωματικός δρόμος. Όμως, επειδή η Τουρκία έχει αποδείξει

0: ότι δεν είναι αξιόπιστη στις συνομιλίες της,
1: ναι,
0: ως χώρα και ως πολιτικό σύστημα, οφείλουμε να είμαστε πάντα έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά και με τον Ανδρέα Παπανδρέου και με τους επόμενους πρόεδρους. Νομίζω ότι η αποτροπή μέσω της ισχυρής άμυνας αποτελεί πάντα μια πολιτική προμετωπίδα για το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε φιλοπόλεμοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιθυμούμε τάραξη της ειρήνης. Το αντίθετο.
1: Ναι, όταν λέτε το αντίθετο, το εννοείται ότι.
0: Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε ευημερία. Ναι, δεν θέλουμε η χώρα μας να πάει πίσω.
1: Ναι.
0: Ούτε για τη γείτονα χώρα το επιθυμούμε κάτι τέτοιο. Αλλά έχει αποδείξει ότι πρέπει να είμαστε πάντα πολύ επιφυλακτικοί μαζί της.
1: Κύριε Αλεξανδράκη, με όλα αυτά που μου λέτε, δεν ρώτησα κάτι, αν και θα το κάνω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για την οικονομική κατάσταση της χώρας, mm-hmm, για την οποία εσείς λέτε ορισμένα πράγματα ως ΠΑΣΟΚ σε βάρος της κυβέρνησης ή, εν πάση περιπτώσει, το πώς θα λύσετε όμως το οικονομικό πρόβλημα, δεν το λέτε.
0: Το έχουμε πει, κύριε Κοντονή, απλά ίσως δεν έχει επικοινωνηθεί από τα μέσα.
1: Δεν έχει επικοινωνικό χαρακτήρα ακόμα. Καλό, αυτό μου λέτε τώρα.
0: Δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πάρα πολλές προτάσεις. Όταν σας λέω πάρα πολλές, το εννοώ.
1: Δηλαδή, μία, πείτε μου για να πάμε στο διάλειμμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, θα σας πω το πάρα πολύ απλό για να καταλήξουμε στη συνέχεια όταν θα επανέλθουμε στα πιο γενικά και σημαντικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει να μειωθεί ο ΦΠΑ για να δοθεί μια ανάσα στους καταναλωτές. Η κυβέρνηση.
1: Μάμα μειωθεί ο ΦΠΑ, το ΦΠΑ, πώς το λένε αυτό, mm-hmm, πώς θα βρεθούν χρήματα για να διοικηθεί η χώρα.
0: Κύριε Κοντονή, δεν είναι μόνο τα έσοδα τα οποία προέρχονται από το ΦΠΑ. Είναι ένα σημαντικό. Είναι μια σημαντική πηγή εσόδων. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνεται εργαλειοποίηση έτσι όπως το έχει κάνει, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, εκτελώντας κατά γράμμα την έκθεση Πισαρίδη, στην οποία ουσιαστικά τι λέει, ότι πρέπει να υπάρχει πληθωρισμός, πληθωριστική οικονομία και υψηλός ΦΠΑ, ο οποίος ουσιαστικά να εκμεταλλεύεται και την τουριστική κίνηση, ώστε το κράτος να γεμίζει έσοδα. Ναι, αλλά αυτή η πολιτική πλέον βαραίνει και τους πολίτες. Εγώ δεν σας είπα να μηδενίσουμε το ΦΠΑ όπως στην Ισπανία. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά μπορούμε να τον μειώσουμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε. Δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Η οικονομική πολιτική δεν πρέπει να είναι δογματική, κύριε Κοντονή.
1: Μια δοκιμή δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε, Βασίλη μου.

1943 Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Είναι δική μας υπόθεση. Στο

0: Κίνος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρο 14 Αργυρούπολη, 2117 157 418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 8:30.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Το σηκώνει πολύ συγκεκριμένο δείγμα ανθρώπων με συγκεκριμένο προφίλ ηλικιακό, οπότε δεν μπορεί να εξάχθουν πάντα τα σωστά συμπεράσματα.
9: Λίγες φορές όμως πέφτουν έξω οι δημοσκοπήσεις και τις περισσότερες φορές συμπλήν είναι αυτές που βγαίνουν.
8: Δεν θα το έλεγα. Σας είπα και πριν για την, και για το παράδειγμα των εθνικών εκλογών του 2023, όπου ήταν χαώδης η διαφορά ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις και στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, αλλά και στις ευρωεκλογές. Δεν θεωρώ ότι και εκεί ακριβώς έπεσαν μέσα. Ακόμα και τα exit polls, κύριε Κοντώνη, ακόμα και τα exit polls δηλαδή, δεν ήταν ασφαλή τα συμπεράσματα τα οποία είχαν βγει.
9: Μάλιστα. Τώρα, για να πάμε για λίγο στην εξωτερική πολιτική, να ακούσω την θέση σας και την άποψή σας γύρω από τα ελληνοτουρκικά.
8: Κοιτάξτε, τα ελληνοτουρκικά είναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, πρέπει γενικότερα να... Πρέπει σαν ΠΑΣΟΚ, σαν φορέας, να είμαστε, να διδαχτούμε και από το παρελθόν, αλλά με πηξίδα και ορίζοντα το μέλλον. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Τουρκία είναι ένας παίχτης ο οποίος πάντα είναι επιτίδιος ουδέτερος. Είναι πάντα μια χώρα η οποία δεν μετέρχεται πάντα των διπλωματικών οδών, ας το πούμε. Προσπαθεί να παρακάμψει τις διπλωματικές οδούς, να πάει σε διμερεί συμφωνίες ή σε διμερεί μέτωπα,
9: ναι.
8: Και εκεί που θεωρεί ότι έχει πεδίο να κερδίσει, είτε στρατιωτικά, είτε διπλωματικά, είτε οικονομικά, προσπαθεί να δράξει το μέγιστο αποτέλεσμα, όπως είδαμε και στη Συρία, όπως είδαμε και στη Λιβύη. Οπότε πρέπει σαν Ελλάδα να είμαστε πάντα σε κατάσταση να όλα όσα πιθανόν λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι.
9: Μάλιστα. Τώρα να πάμε να ακούσω την θέση σας και ως ΠΑΣΟΚ βεβαίως για τον πόλεμο που αυτή τη στιγμή μένεται, γίνεται, δεν ξέρω τι θέση έχει πάρει σήμερα ο Τραμπ, αλλά εν πάση περιπτώσει
8: μπορεί να αναιρεθεί σε μια ώρα, κύριε Κοντονή.
9: Άρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Αυτό μου λέτε τώρα.
8: Αυτό ακριβώς, ναι.
9: Ναι, ένα λεπτό. Όμως τα απόνερα αυτού του πολέμου έχουν φτάσει στην Ευρώπη και έχουν έρθει στη χώρα μας. Που σημαίνει οικονομικά τουλάχιστον ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ή μπορεί να μην αλλάξει. Γιατί μου έλεγαν οι πρόεδροι των βενζινοπολών πως η βενζίνη ή τα πετρελαιοειδή δεν θα πέσουν έστω και αν τελειώσει ο πόλεμος. Τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα.
8: Δυστυχώς. Οι επιπτώσεις του πολέμου έχουν φτάσει, όπως είπατε, και στην πόρτα μας και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως η πολιτική τάξη διεθνώς και ο πρόεδρος Τραμπ που αναφέρατε δεν μας δίνει ιδιαίτερες ελπίδες όσον αφορά το εγγύς μέλλον, τι ναι. πρόκειται να συμβεί. Και εν πάση περιπτώσει πάντα οι επιπτώσεις ενός πολέμου αργούνε να επουλωθούν οι πληγές.
9: Κατάλαβα.
8: Οπότε επειδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε σαν Ελλάδα να έχουμε τον παρεμβατή, ένα διεθνές τεράστιο ζήτημα και αποτελεί ένα μέρος στο σκάκι που έχει στηθεί παγκοσμίως με την αλλαγή των συσχετισμών και των ορθόδοξων, ας το πούμε έτσι, πολιτικών των οποίων ακολουθούσαν οι υπερδυνάμεις, πλέον βλέπετε έχουν ανοίξει μέτωπα πολεμικά. Αλλά ανά όλη την εφήλαμε να καταλαμβάνεται μια χώρα, η Βενεζουέλα, με τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, να σκέφτεται τώρα ο πρόεδρος Τραμπ να την κάνει πολιτεία των ΗΠΑ. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα μέχρι πριν κάποια χρόνια και όμως τώρα αποτελούν πραγματικότητα. Άρα λοιπόν εμείς σαν Ελλάδα πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί, πρέπει να ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή στρατηγική, η οποία όμως ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να θεμελιωθεί σε ένα πλαίσιο και στις αρχές που χτίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ειρήνη, στη δημοκρατία, στο διάλογο.
9: Μα δεν έχει πόλεμο χαρί κίνητα η Ευρώπη.
8: Ακριβώς. Πρέπει να συντελέσει στο να σταματήσει ο πόλεμος, πρέπει να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις άλλες πλευρές που εμπλέκονται και το Ιράν. Το Ιράν ωστόσο έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, είναι ένα θρησκευτικό. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί κάποιος να έχει έτσι ουσιαστικές διπλωματικές σχέσεις και ειλικρίνεια.
9: Ναι. Τώρα να πάμε σε ένα θέμα που δεν ξέρω αλλά πρέπει να το ολοκληρώσουμε γιατί το αφήσαμε μισό πριν. Mm-hmm. Τα οικονομικά.
8: Μάλιστα.
9: Σας είχα ρωτήσει για το ΦΠΑ που είπατε εσείς να καταργηθεί ή να μειωθεί.
8: Να μειωθεί. Να μειωθεί, ναι. Όχι να καταργηθεί.
9: Ωραία, να μειωθεί. Πού θα βρείτε τα λεφτά ώστε μετά να συνεχίσετε και τις πληρωμές των συνταξιούχων και τις πληρωμές των εργαζομένων και όλα αυτά.
8: Κύριε Κοντονή, είναι πολύ απλή η απάντηση. Θα αλλάξουμε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής.
9: Πώς δηλαδή?
8: Θα σταματήσουμε να δίνουμε πάση στον κόσμο. Τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση? Το ίδιο μείγμα οικονομικής πολιτικής που ακολουθούσε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Και για το οποίο βέβαια τιμωρήθηκε.
9: Ναι, αλλά η μόνη κυβέρνηση είναι τη Νέα Δημοκρατία, η οποία τι έκανε, έδωσε και αύξησε μένω το συνταξιούχο. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και στον εργαζόμενο. Ποια κυβέρνηση έδωσε πριν από τη Νέα Δημοκρατία έστω και μισό ευρώ αύξηση σε μένα, που μου τα πήρε από την τσέπη μου ο Κατρούγκαλος με τον Τσίπρα? Ναι ή όχι?
8: Φυσικά, έτσι είναι, αλλά η βασική διαφορά σε αυτό που λέτε είναι ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τουλάχιστον χρονικά πίσω μέχρι το 10, δεν μπορούσαν να σας δώσουν και να θέλανε, γιατί ήμασταν υπό επιτροπή ασκληρή σε μνημόνιο. Άρα η κυβέρνηση.
9: Μα και τώρα έχουμε μνημόνιο, και όπως ξέρεις, Αλέξανδρε μου, ναι, έχουμε μνημόνιο για 99 χρόνια. 90 χρόνια συν αυτή τη στιγμή είμαστε υποθηκευμένοι ως χώρα, ναι ή όχι?
8: Είμαστε, αλλά.
9: Άρα τα 75 δισεκατομμύρια που λέει η κυρία. Για να το ολοκληρώσω
8: ναι.
9: σκέψη μου και να την πάρει τη σκητάλη. Τα 75 δισεκατομμύρια που λέει η κυρία Καριστιανού ότι θα τελειώσει αυτό για την Ελλάδα, πού θα βρεθούν αυτά για να τα πληρώσει?
8: Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να το εξηγήσει η κυρία Καριστιανού.
9: Όχι, και ρωτώ και εσάς. Εάν εσείς έχετε το ίδιο σκεπτικό ως Πασόκ.
8: Όχι, όχι, δεν σκεπτικό. Εμείς έχουμε αποδείξει, κύριε Κοντονή, ότι είμαστε ένα πολιτικό κόμμα το οποίο είναι στη λογική, είναι στην πλευρά της λογικής και της πρόοδου. Οι θέσεις μας στην οικονομία είναι ρεαλιστικές και αν θυμάστε εμείς πήραμε όλο το ανάθεμα για το μνημόνιο, το οποίο μνημόνιο προήλθε από πολιτικές άλλες, από τις λανθασμένες πολιτικές Νέας Δημοκρατίας να συγκρατήσει το τεράστιο έλλειμμα και το χρέος το οποίο κάλπαζε, και ήρθαμε κόντρα και στην ιδεολογία μας και ήρθαμε κόντρα και στο λαϊκό αίσθημα, γιατί κληθήκαμε να πάρουμε αποφάσεις πολύ σκληρές και ίσως και πολύ άδικες.
9: Ναι, να ρωτήσω κάτι.
8: Δεν θα βάλουμε δηλαδή σε κίνδυνο το στάτους της χώρας, ούτε στα δημοσιονομικά. Θα αλλάξουμε όμως το μείγμα πολιτικής. Υπερόμενοι όπως είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, που αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται πάρα πολύ.
9: Ναι. Τώρα, πριν σας πω ένα ευχαριστώ και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Εάν έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, όπως λέτε εσείς, θα συνεργαστείτε με ποιον για να κάνετε μία κυβέρνηση? Είπατε με τη Νέα Δημοκρατία, όχι. Για ποιο λόγο θα μου το πείτε τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
8: Κοιτάξτε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
9: Για ποιο λόγο?
8: Πρώτα απ' όλα γιατί το αποφάσισε το συνεδριό μας και ξέρετε ότι οι αποφάσεις των συνεδρίων είναι δεσμευτικές και αυτό δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο του πρόεδρου.
9: Αν είναι μια κρίσιμη περίπτωση για τη χώρα, θα την κυλήσετε στην παρανομία? Τι εννοώ, δεν είναι παρανομία, αλλά θα την κυλήσετε στις περιπτώσεις εκλογών.
8: Όχι, κύριε Κοντονή. Συνήθως το εκλογικό σώμα παίρνει τα μηνύματα που του δίνουν τα κόμματα και εισπράττουν αυτά τα μηνύματα και παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Και με βάση αυτές τις αποφάσεις, στο σενάριο που λέτε, αν είμαστε με πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, θα δούμε.
9: Είναι δικό μου το σενάριο, δικό
8: σας. Όχι, δικό μας είναι. Απλά όπως περιγράψατε, λέω. Εκεί λοιπόν θα κληθούμε ανάλογα με τις αποφάσεις του ελληνικού λαού και τη δύναμη που θα έχει δώσει και θα έχει κατανέμει στα κόμματα, να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Με ποιους θα συνεργαστούμε.
9: Ανάλογα δεν με... λέτε τώρα. Όχι. Δεν έχετε αποφασίσει ή προαποφασίσει.
8: Όχι, δεν έχουμε προαποφασίσει. Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, έτσι. Απλώς με τη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα έτσι όπως κινείται τα τελευταία χρόνια, με τις παθογένειες στο κράτος δικαίου και όλο αυτό το κλίμα, όπως είδατε, με τη διαφθορά, με τις παρακολουθήσεις, πώς να συνεργαστούμε με ένα τέτοιο κόμμα?
9: Μάλιστα. Εγώ ρωτώ. Εν κατακλείδη που λένε. Θα είστε υποψήφιος?
8: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές. Ωστόσο, παραμένω στρατιώτης του κινήματος.
9: Δηλαδή, παραμένετε στην περιφέρεια όπως είσαστε εκεί, μέλος.
8: Στο περιφερειακό. Και από εκεί και πέρα.
9: Και στη γραμματεία.
8: Ναι.
9: Όχι γραμματέας.
8: Όχι γραμματέας. Μην τον βγάλουμε
9: τον
8: Δημήτρη.
9: Κατσικάρι, το φίλο μου.
8: Αλλά θα είμαι παρόν στις εξελίξεις, κύριε Κοντώνη, και όπου κληθώ να συμβάλλω για το καλό του κινήματος και της χώρας, θα το κάνω. Χωρίς δεύτερη σκέψη.
9: Κύριε Αλεξανδράκη, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ.
9: Πρωί ήσουν εδώ κοντά μου.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά.
9: Κάθε καλό και εσάς.
8: Να είστε καλά.

0: Φίλες και φίλοι, είστε από αρκετό καιρό. Είναι εδώ, τον έχω καλέσει αρκετές φορές, αλλά ανηλυμένες υποχρεώσεις, άλλωστε είναι στο γραφείο τύπου του Υπουργείου των Οικονομικών, δεν μπορούσε να είναι. Έτσι σήμερα αποφάσισε ο Όμηρος Τσάπαλος, ένα νέο παιδί της Νέας Δημοκρατίας, ένας νέος άνθρωπος που θα είναι υποψήφιος στην Α της Αθήνας και βεβαίως πρέπει ότι είμαστε υπέρ των νέων. Το έχω πει πολλές φορές. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου κάθε φορά που έρχομαι στο στούντιο. Έχουμε τη δυνατότητα και τηλεφωνικά να τα λέμε, αλλά πάντοτε το να κάνεις μια συνέντευξη με τον κύριο Κοντονή στο στούντιο, σε ζωντανό χρόνο, σε πραγματικό χρόνο, είναι διαφορετικά πάντα.
0: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Τι γίνεται, Ιερό Ολυμπιακό, εσύ Παναθηναϊκός, τι γίνεται τώρα?
1: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Πρώτα αποκτούμε αθλητική.
0: Την άκουγα σήμερα και έλεγε ότι θα έρθει αύριο στο στούντιο με κόκκινη.
1: Και έχει και πολλές πιθανότητες να το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Με τη Real Madrid αποδεκατισμένη και με έναν Ολυμπιακό που είναι σε απίστευτη φόρμα τους τελευταίους μήνες, οι περισσότερες πιθανότητες είναι με τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα. Και εγώ το λέω σαν Παναθηναϊκός, δεν φοβάμαι να το πω.
0: Να είμαστε υπέρ των κερδίσεις, ομάδων,
1: ναι, φυσικά να είμαστε, δεν το συζητώ, να είμαστε υπέρ των καλύτερων, εγώ θα έλεγα.
0: Πάντως εγώ θα ήθελα τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Θα γίνει κάποια στιγμή. Το πιστεύω ότι θα γίνει. Ναι, πρώτα αποκτάς αθλητική συνείδηση και μετά εθνική συνείδηση, λένε οι παλιοί. Έτσι. Οπότε δεν αλλάζει αυτό.
0: Άκουγα να λένε σήμερα ότι κάθε εισιτήριο του μπάσκετ έχει 5.600 ευρώ.
1: Είδατε όμως πολλές άδειες θέσεις.
0: Σήμερα όμως θα είναι, αύριο.
1: Αύριο, το πιθανότερο θα είναι γεμάτο. Και εγώ πέρσι που είχα ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι και είχα πάει να δω τον Παναθηναϊκό. Τα εισιτήρια είχαν φτάσει μέχρι 10-15.000 ευρώ. Δηλαδή, όποιος δεν είχε προλάβει να κλείσει από νωρίς, πήγαινε εκεί με συνειδητά να πληρώσει τεράστιο ποσό για να δει την ομάδα.
0: Δηλαδή, οικονομικά, εγώ που είμαι συνταξιούχος, μισθοσυντήρητος, έλεγε μάλλον συγχωρεμένη κυρία Λεμονιά, δεν θα πάω.
1: Δεν είναι για μας αυτό.
0: Τηλεόραση, που λέει και ο Βασίλης ο Γεραζήμ.
1: Δεν είναι για μας αυτή η τελική. Έχουν ξεφύγει οι τιμές, δυστυχώς.
0: Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Άρα έχουν ξεφύγει και όλα τα προϊόντα. Εδώ, μιας και το πήγαμε έτσι γύρω-γύρω-γύρω.
1: Να το πάμε στην ακρίβεια, οπότε. Ναι. Κοιτάξτε,
0: τι γίνεται, η κυβέρνηση τι κάνει, κύριε Τσάπαλε?
1: Θα σας πω τι κάνει. Ζούμε μια πολεμική κρίση, έτσι. Αυτό είναι το δεδομένο πάνω στο οποίο πρέπει να συζητάμε. Όλες οι χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή έχουν πληθωρισμό μεγαλύτερο από αυτόν που είχαν υπολογίσει. Όλες οι χώρες της Ευρώπης επίσης έχουν αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό τους.
0: Ναι.
1: Επιταχύρω.
0: Ναι.
1: Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, φυσικά. Πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης όσον αφορά την ανάπτυξη για το 26. Είδα λίγο τα στοιχεία της Κομισιόν προχθές. Τι έχει κάνει κάθε χώρα για να στηρίξει τους πολίτες της τώρα τον τελευταίο χρόνο για τον πόλεμο?
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα μετά την Ισπανία με τα περισσότερα χρήματα που έχει δώσει για τους πολίτες της με όρους ΑΕΠ. Δηλαδή το αποτύπωμα των μέτρων που έδωσε η Ελλάδα, των 800 εκατομμυρίων ευρώ, μεταφράζεται σε 0,6% αποτύπωμα στον πληθωρισμό και είναι το δεύτερο πιο ισχυρό μετά την Ισπανία. Αυτό είναι λοιπόν μια απάντηση σε όσους συνεχίζουν να λένε ότι στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έδωσε τίποτα στους πολίτες ή έδωσε λιγότερα από τις υπόλοιπες χώρες.
0: Μα οι άλλοι δεν έχουν δώσει τίποτα.
1: Έδωσε τη δεύτερο πιο ισχυρό πακέτο στήριξης μετά την Ισπανία στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση.
0: Ένα λεπτό.
1: Τώρα λένε... είναι αρκετά, αυτά είναι άλλη συζήτηση.
0: Ένα λεπτό. Λένε ότι υπόθηκαν και όλα αυτά λέγονται επειδή ο Μητσοτάκης δίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το pass, πώς λέγεται αυτό.
1: Το fuel pass.
0: Ναι. Και βέβαια δίνει τα 300 και λοιπά, ναι, και λοιπά.
1: Με όρους οικονομικούς, το πακέτο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι 800 εκατομμύρια. Η επιβάρυνση στην τσέπη μας από τον πόλεμο αυτή τη στιγμή, από τα κόστη της ενέργειας, άρα η κυβέρνηση έχει έρθει και έχει δώσει διπλάσια ποσά σε σχέση με το κόστος στην τσέπη μας από το καύσιμο μέχρι στιγμής. Δεν τα έχει δει όλα στην τσέπη του πολίτης, γιατί 200 εκατομμύρια από αυτά θα δοθούν τον Ιούνιο μέσα από τα 150 ευρώ που θα δίνεται για κάθε εξαρτώμενο παιδί σε κάθε οικογένεια. Ένα εκατομμύριο οικογένειες θα πάρουν 150 ευρώ για το κάθε τους παιδί. Επίσης τα λοιπάσματα στους αγρότες ακόμα δεν έχουν δει την επίδοση μέσα στον Ιούνιο και αυτοί. Και άλλα πολλά τα οποία ξετυλίγονται. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα χρήματα που έχουμε δώσει μπορεί να φαίνονται ότι είναι λίγα απέναντι στο κόστος και στην επιβάρυνση στην οποία ζούμε όλοι. Είναι όμως περισσότερα από αυτά που οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη πλην της Ισπανίας κατάφερε και έδωσε στους πολίτες.
0: Η Ισπανία κατήργησε το ΦΠΑ, έτσι, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Η Ισπανία έκανε κάποια μέτρα, τα οποία μένει να δούμε πώς θα αποτυπωθούν. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για μας, έτσι όπως εμείς τον έχουμε σχεδιάσει, δεν θα παρήγε αν τον μειώναμε σε σχέση με αυτό το οποίο εμείς κάναμε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ, αν το κάναμε, θα μπορούσαμε μέχρι 8 λεπτά ένα λίτρο. Τόσο επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς το μειώσαμε μέσω της επιδότησης 20 λεπτά ένα λίτρο. Τι είναι πιο καλό, αυτό το οποίο έκανε ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, ή αυτό το οποίο μας επιμένουν μέχρι και σήμερα διάφοροι να κάνουμε για τον ντίζελ, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
0: Μάλιστα. Με όλα αυτά όμως, με τούτα και με εκείνα, εγώ παραμένω στα ίδια χρήματα που όταν πάρω το μισθό μου μετά από 15 μέρες όμοιρα, κύριε Τσάπαλη, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν λέω τον εαυτό μου, θέλω, γιατί όλοι συνταξιούχοι είμαστε κάπου εκεί περίπου.
1: Ναι, ναι, και το αναγνωρίζω.
0: Δεν έχουμε μετά από τις 17 του μήνος άλλα χρήματα.
1: Το αναγνωρίζω δεν απόλυτα. Γνωρίζετε και την προϊστορία μου, γνωρίζετε ότι πέρασα και από τον ΕΦΚΑ, είχα άμεση επικοινωνία και έχω άμεση επικοινωνία με τους συνταξιούχους, τους απόμαχους εργασίας. Θα σας πω, θα σας υπενθυμίσω απλά, χωρίς να πω ότι αυτό λύνει το πρόβλημα, ότι έχουν γίνει κάποιες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια της τάξης του 11-12% μεσοσταθμικά. Καταργείται η προσωπική διαφορά κατά το ίμιση ήδη εξ ολοκλήρου μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Καταργείται τελείως για όλους. Εμένα έχει καταργηθεί
1: πολύ,
0: γιατί
1: σωστά
0: τα πλήρωσα όλα. Αποσχέρετε εδώ και
1: αποσβέστηκε, ναι. Τα 250 ευρώ κατοχυρώθηκαν και τα οποία γίνονται 300 τώρα μόνιμα και διευρύνεται κατά μισό εκατομμύριο οι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης κάθε Νοέμβριο. Έχουν καταργηθεί πολλά από τα περίφημο νόμο Κατρούγκαλου, άδικα για τους συνταξιούχους μας. Απομένουν πάρα πολλά να γίνουν ωστόσο. Ναι. Να αποκατασταθεί.
0: Υπάρχει περίπτωση, όμοιρε κύριε Τσάπαλε, ο Πρωθυπουργός να κρατάει ένα άσυστο μανίκι του και να πει στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, επαναφέρω, ξέρω εγώ, στους συνταξιούχους.
1: Θα σας το πω όσο είναι πιο διπλωματικά.
0: Το δώρο, όπως και σε κάποιους εργαζόμενους. Λέμε, εκλογές έρχονται, όμοιρε. Ο κόσμος τι θέλει? Θέλει κάτι από τον Πρωθυπουργό να πάρει.
1: Θα σας το πω όσο γίνεται πιο διπλωματικά. Όλα αυτά τα χρόνια που ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στη ΔΕΘ, δεν υπάρχει ομιλία του που να μην έχει αναφέρει κάτι σημαντικό για τον Έλληνα συνταξιούχο. Το ίδιο θα συμβεί και στη ΔΕΘ που έρχεται. Ασχέτως το αν είναι προεκλογική ή όχι. Εμείς δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και νομίζω ο κόσμος το αναγνωρίζει, ότι λειτουργούμε εφόσον έχουμε χρήματα να δώσουμε. Δεν θα πάμε σε μια ΔΕΘ που θα τάξουμε δισεκατομμύρια και στο τέλος, άπαξ και μας ξαναεπιστευτεί ο λαός, δεν θα έχουμε τα χρήματα να τα δώσουμε. Θα δώσουμε, θα ανακοινώσουμε πράγματα τα οποία μπορούμε σε βάθος χρόνου να τα στηρίξουμε. Και εδώ, ναι, χρειάζεται περαιτέρω παρεμβάση στο κομμάτι του εισοδήματος του Έλληνα συνταξιούχου. Για παράδειγμα, εγώ έχω συνειδησιακό θέμα με την ΕΑΣ. Ναι. Έχω συνειδησιακό θέμα με τις χαμηλές συντάξεις στις συντάξεις αναπηρίας και χειρίας. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να λυθούν σταδιακά σε αυτή τη χώρα.
0: Θα λυθούν.
1: Και πιστεύω πως ναι, πιστεύω πως θα λυθούν. Γιατί λύσαμε κάποια βασικά, πάρα πολύ δύσκολα αγκάθια τα προηγούμενα 4-5 χρόνια. Η προσωπική διαφορά, πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι. Αποκατάσταση, αύξηση ξανά συντάξεων σε μεγάλο βαθμό για αυτούς που δεν είχαν προσωπική διαφορά. Αυτό το έστω 250 που γίνει 400 και που θα, πάνω σε αυτό θα στηρίξουμε το χτίσιμο της 13ης σύνταξης και χρειάζεται ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα έχει έκπληξη για τους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Θα έχει θετική έκπληξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω μισό λεπτό, θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια, να μου πείτε για το νέο κόμμα.
1: Ναι, το
0: πιστεύω. Το κίνημα. Πώς το είδατε, πώς την είδατε?
1: Κοιτάξτε,
0: την ίδια.
1: Παρακολούθησα αποσπάσματα από την ομιλία της σε ένα ετερόκλητο κοινό, η αλήθεια είναι, ένα περίεργο κοινό από κάτω.
0: Ένα, εδώ εγώ είπα και σχολίασα όμοιρα ότι είναι δύο καλάθια, από τη μία πλευρά το δεξιό καλάθι και από την άλλη το αριστερό καλάθι, και στη μέση είναι, ξέρω εγώ, ναι, οτιδήποτε αλαζονικό από τα, ναι, δύο αυτά καλάθια.
1: Ναι. Παρατήρησα στην ομιλία της μία έκθεση ιδεών, δηλαδή πιο πολύ, παρά ένα δομημένο κείμενο με με μία μέθοδο όσον αφορά το πώς θέλει να διακυβερνήσει τη χώρα, να κυβερνήσει τη χώρα τα επόμενα 4 χρόνια. Γιατί αυτός είναι ο στόχος της, και το είπε στο τέλος της ομιλίας της, να αναλάβουμε την εξουσία. Λοιπόν, εγώ όταν ακούω έναν άνθρωπο να θέλει να αναλάβει την εξουσία της πατρίδας μου για τα επόμενα 4 χρόνια, έχω και την απέτηση να μου παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Αυτό δεν το άκουσα. Άκουσα 20 σημεία γενικόλογων ευχολόγιων, τα οποία εντάξει, τα διαβάζουμε, τα ακούμε στα social media, τα ακούμε παντού. Στην πράξη πώς γίνονται και αν γίνονται αυτά, και αν είναι σωστό να γίνουν επίσης.
0: Θα το πούμε. Λυπάμαι τώρα να κάνουμε μια μουσική ανάσα και με τον κύριο Τσάπαλο εδώ είμαστε για
2: σήμερα. Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
6: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Μόσχευση Μαλλιών, αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
5: Over my dead body.

0: έτσι κι αλλιώ μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε?
0: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
2: Την αλόγια!
1: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα. Feng shui.
0: Κάθε Σάββατο 10 στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
0: Και τον Ενοχλητικό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: αφού έλεγα και την ιστορία της ΕΡΤ εδώ με τον Όμηρο.
1: Είναι ωραία, να ακούγονται αυτές τις ιστορίες όμως. Θα τα γράψεις. Κάποια στιγμή πρέπει να τα πείτε όλα αυτά.
0: Τα έχω ήδη γράψει στο Λεύκο μου που θα εκδοθεί εδώ στον
1: Ημερό. Θέλει και εκπομπές ο πολλών ωρών. Λίγα που μου έχετε πει, εγώ έχω εκπλαγεί.
0: Στο Λεύκομα ή μάλλον το Λεύκομα θα είναι σελίδα και φωτογραφία με κείμενο λεζάντα.
1: Εξαιρετικό.
0: Οπότε θα λέω εδώ με τον Όμηρο, εδώ με τον Όμηρο Τσάπαλο συζητάμε αυτό στην εποχή εκείνη. Έτσι. Δηλαδή ο κόσμος θα έχει να μάθει
1: πότε
0: κάτι
1: σκέφτεστε.
0: για την ιστορία του ραδιοφώνου που μεγάλωσα μαζί του εγώ, εν πάση περιπτώσει.
1: Περιμένουμε να το δούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, και μετά τα δικά μας εδώ. Α, είχες ανοιχτό μικρόφωνο, Βασίλη Κέρασή μου.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τι περιμένουμε τον Ιούνιο από πλευράς οικονομικών.
1: Ο Ιούνιος είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας για μας, για το Υπουργείο Οικονομικών και για την κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί ενεργοποιούνται μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που τις περιμένουμε πάρα πολύ καιρό και θα μας βοηθήσουν και στο κομμάτι της μείωσης της φοροδιαφυγής, αλλά και στο κομμάτι της άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Πάμε λοιπόν τον Ιούνιο. Καταρχάς, ενδέχεται να επεκταθούν μέτρα στήριξης πολιτών και για τον μήνα Ιούνιο. Και αναφέρομαι πρωτίστως για το επιδότηση στο diesel και για το fuel pass. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα στις τιμές για να πάρουμε αποφάσεις. Θυμίζω έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία, εάν χρειαστεί, μπορούμε να τα δώσουμε τον Ιούνιο για στήριξη στους πολίτες. Αυτό είναι το δεύτερο, πολύ σημαντικό. Τον Ιούνιο καταβάλλονται τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για 1 εκατομμύριο οικογένειες.
0: Σε λίγες μέρες, δηλαδή.
1: Τέλος Ιουνίου θα γίνει αυτό. Τελευταία εβδομάδα Ιουνίου. Ναι. Εκεί λοιπόν, χωρίς αίτηση, το κάθε νοικοκυριό που έχει εξαρτώμενα μέλη, δηλαδή παιδιά, εξαρτώμενα τέκνα, θα λάβει από 150 ευρώ για το κάθε παιδί. Είναι 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, καλύπτουμε περίπου το 80-85% των οικογενειών με τέκνα. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. 240 εκατομμύρια στην τσέπη του πολίτη τέλος του μήνα Ιουνίου. Τρίτο. Έχουμε το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους αγρότες μας για να κάνουν την αίτηση για την επιδότηση στα λοιπάσματα. 15% είναι, θυμίζω, από 15 Μαρτίου δικαιούνται επιδότηση μέχρι και τα μέσα Αυγούστου.
0: Νομίζω τώρα με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει ήδη πάει στην ΑΔΕ, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Έχουν αλλάξει προς το πολύ καλύτερο. Έχουν λειτουργήσει με μια πλήρη διαφάνεια οι χρηματοδοτήσεις από εδώ και στο εξής. Αυτά τα οποία ζήσαμε, βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια περί παράνομων επιδοτήσεων και άδικης μεταχείρισης των ανθρώπων που έπρεπε να πάρουν επιδοτήσεις και δεν έπαιρναν, έχουν ελθόν. Ό,τι δίνεται και το τελευταίο ευρώ δίνεται με έναν τρόπο σωστό, άρτιο, νόμιμο και δίκαιο. Και αυτό ήθελε νομίζω και ο πολίτης. Έστω και αργά έγινε όμως, με τον τρόπο που έγινε, και καλώς πήγε στην ΑΔΕ η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή, και το έχω πει πολλές φορές, είναι το πετράδι της δημόσιας διοίκησης. Είναι εκείνη η δομή της δημόσιας διοίκησης που έχει πάρα πολλές επιτυχίες και που μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα.
0: Ακούγα τον Υπουργό τον Αρμόδιο Γεωργίας να λέει ότι και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
1: Δεν έχουμε.
0: Όπως πρέπει.
1: Ακριβώς. Και έχουμε να δώσουμε πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 26 με τη μορφή επιδοτήσεων, ενισχύσεων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όλα αυτά θα δοθούν σταδιακά και με έναν τρόπο σύνομο και σωστό. Μέσα στον Ιούνιο, επομένως, έχουμε και αυτό για τα λοιπάσματα. Και έχουμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα ενοίκια. Θα ενεργοποιηθεί το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ένα πολύ μεγάλο μεταρρυθμιστικό εργαλείο για την κυβέρνηση, όπου θα μάθουμε επιτέλους το κάθε ακίνητο τι χρήση έχει.
0: Ναι.
1: Έχουμε 7 εκατομμύρια δικαιώματα σε όλη την Ελλάδα. Αν βάλουμε και τα αγροτεμάχια μέσα, είναι πολύ περισσότερα. Όλα αυτά θα διασυνδεθούν και θα αποτυπώνονται μέσα στο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ξέρετε, κύριε Κοντονή, που το ξέρετε, γιατί είστε χρόνια, είστε παλιός, ξέρετε ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες δηλωμένα ως κλειστά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, αλλά ηλεκτροδοτούνται κανονικά και νοικιάζονται. Αυτό λοιπόν είναι κρυφή φοροδιαφυγή, είναι μαύρη διακίνηση ποσών, το οποίο μέχρι στιγμής η ΑΔΕ δεν μπορεί να το αποκαλύψει.
0: Σωστό.
1: Τώρα λοιπόν θα το αποκαλύψουμε με έναν πλότο. Διασυνδέσουμε το μητρό του ΔΔΕ, που φαίνεται τι ηλεκτροδοτείται και τι όχι και πόσες κιλοβατόρες, με το κτηματολόγιο και την ΑΔΕ που δηλώνονται τα κλειστά ακίνητα.
0: Είναι εύκολο να γίνει αυτό.
1: Πλέον είναι εύκολο, γιατί ολοκληρώσαμε τη διαδικασία και θα το θέσουμε σε εφαρμογή τον Ιούνιο και θα ξέρουμε σε όλη τη χώρα πόσες χιλιάδες ακίνητα είχαν κανονικά ρεύμα και με πολλές κιλοβατόρες κάθε μήνα και δηλώνονταν ως κλειστά. Και εδώ θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι και το πιθανότερο θα αποκαλυφθεί ότι εκεί νοικιάζονταν αυτά τα ακίνητα έναντι πολλών ευρώ, χωρίς όμως να αποδίδεται ούτε ένα ευρώ σε φόρους.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό. Είναι πάρα πολύ σωστό. Εδώ όμως να ρωτήσω το εξής. Για τα ενοίκια. Υπάρχει ένας χρονικός, ένας ορίζοντας που επιστρέφει το ενοίκιο. Ένα ενοίκιο.
1: Η επιστροφή ενοικίου.
0: Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως το εξής σε αυτή την περίπτωση. Εγώ πληρώνω 300 ευρώ και μου λέει ο ιδιοκτήτης θα μου δίνεις κι άλλα 300 στο χέρι. Mm-hmm. Μπαξίς. Mm-hmm. Πώς μπορεί κάποιος να τελειώσει και εγώ να μην χάνω από την επιστροφή να παίρνω μόνο 300 αντί 600.
1: Με δύο τρόπους. Πρώτον, δίνοντας κίνητρο στον ενοικιαστή να δηλώνεται το πραγματικό ενίκιο στην εφορία.
0: Ναι, θα με στείλει στο δρόμο ο ιδιοκτήτης.
1: Αυτό το κίνητρο που δώσαμε της επιστροφής ενοικίου ενός εκ των 12 ενοικίων συμβάλλει, θεωρώ, στο να δηλώνονται, ναι, σε κάποιο περισσότερο βαθμό τα πραγματικά ενίκια. Το δεύτερο έχει να κάνει με το να μειώνει συνεχώς τις πηγές φοροδιαφυγής. Γιατί μπορεί κάποιος να τα λαμβάνει αυτά τα χρήματα με έναν τρόπο όχι επίσημο, αλλά όσο περιορίζεις τη δυνατότητα διακινή μαύρο χρήμα, γιατί αυτό είναι ένα μαύρο χρήμα, έτσι, δεν δηλώνεται πουθενά, τόσο πιο δύσκολο κάνεις το να συνεχίζεται αυτή η πρακτική των ημιαδήλωτων ή σχεδόν εξολοκλήρου αδήλωτων ενοικίων. Το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων παίζει αυτό το ρόλο. Η πληρωμή με ηλεκτρονικό τρόπο υποχρεωτικά των ενοικίων που έχουμε θεσπίσει και θα εφαρμόσουμε και αυτό, παίζει και αυτό το σημαντικό ρόλο. Και φυσικά παρατηρούμε και το τι δαπάνες γίνονται από τον κάθε ένα μέσω της κάρτας και όχι μόνο. Και αν δούμε έτσι ασυμβατότητες, αν δούμε υπερβολές, ερχόμαστε και ελέγχουμε. Γιατί θα σας φέρω ένα ακραίο παράδειγμα. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτων τα οποία τα νοικιάζετε.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι, σας εύχομαι. Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Όχι βέβαια, νοικιάζετε... μακριά από μένα αυτά.
1: Νοικιάζετε 10 ακίνητα. Νοικιάζετε 10 ακίνητα, έτσι. Τα 10 ακίνητα αυτά τα δηλώνετε ότι παίρνετε ενίκιο 200 ευρώ το μήνα από το καθένα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι υπερβολικά χαμηλό ποσό. Ναι. Έτσι, το μέσο ενίκιο στη χώρα είναι 255.
0: Σωστό.
1: Και έχετε δαπάνες κάθε χρόνο υπερδεκαπλάσιες. Θα έρθουμε να σας πιάσουμε. Είναι ξεκάθαρο. Γιατί ο τρόπος εξόδων σας, ο τρόπος με τον οποίο ξοδεύετε χρήματα και ο όγκος των εξόδων σας είναι ασύμβατος με αυτά τα οποία δηλώνετε από τα ενίκια τα οποία λαμβάνετε. Και έχουμε 20.000 τέτοιες περιπτώσεις, όχι μόνο ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του 25 που δήλωσαν χίποσα και κάνανε υπερδεκαπλάσιες δαπάνες. Και εδώ έρχεται η ΑΔΕ και ελέγχει, όπως πρέπει να κάνει, έτσι. Σε βάθος, ναι, πενταετίας, μάλιστα.
0: Βασίλη, μια μουσική ανάσα για να πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με τον κύριο Τσάπαλο σε λίγο.

0: Και θα ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι, την κουβέντα μας με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Πότε θα μου έρθετε πάλι?
1: Θα το καθιερώσουμε μια φορά το μήνα σίγουρα.
0: Όπως τουλάχιστον. Ναι, τουλάχιστον, ναι.
1: Τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, όταν θα έρθουν οι εκλογές.
1: Εδώ στα σύνδεση κανονικά.
0: Εδώ. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε με την κυρία Καριστιανού. Τι εννοώ? Φοβίζει τη Νέα Δημοκρατία αυτό το κόμμα?
1: Καθόλου.
0: Γιατί?
1: Θα σας πω γιατί. Καταρχάς, βλέπουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος, έτσι. Δεν είναι μόνο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Θα ενδεχομένως να ανακοινωθούν και άλλα κόμματα μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, του Αντώνη, του Σαμαρά λέμε τώρα.
1: Ενδεχομένως. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με τις μετρήσεις που έχουμε στα χέρια μας, η κυρία Καριστιανού, όπως προφανώς και ο Τσίπρας, δεν τραβάει ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Μπορεί να τραβάει από...
0: Αλλιεύει δηλαδή από...
1: Από άλλες δεξαμενές.
0: Μια άλλη
1: δεξαμενή
0: που αλλιεύουν και τα άλλα
1: και
0: κόμματα.
1: Και τα άλλα κόμματα, ναι. Ακριβώς. Πιο πολύ μεγάλο πρόβλημα έχουν τα υπόλοιπα κόμματα παρά η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Ζωή Κασταντοπούλου, εγώ το ξέρω ότι έχει μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Όπως επίσης η Νίκη εξαφανίζεται, λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως επίσης έχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ ή τέτοι θα λιώσει. Θα βάλει λουκέτο, διότι έρχεται ο Τσίπρας που είπατε πριν από λίγο, κύριε Τσάπαλε.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το ζήτημα, αν μιλάμε για πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας τόσο, όσο των υπολείπων κομμάτων.
0: Δηλαδή όλοι αγωνίζονται για τη δεύτερη θέση.
1: Νομίζω αυτό συμβαίνει. Και ανοιχτά το λένε κάποιοι, ότι εμείς θέλουμε να είμαστε στη δεύτερη θέση για να μπορέσουμε σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως να αντιπαλέψουμε με όρους κυβερνησιμότητας στη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια.
1: Αυτές είναι οι προσδοκίες.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Άρα με λίγα λόγια, μου λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν φοβάται.
1: Δεν φοβάται γιατί.
0: Τι έχει να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία στον κόσμο, κύριε Τσάπαλε, με συγχωρείτε, για πείτε μου.
1: Δεν έχει αντίπαλο κανένα κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο τα προβλήματα.
0: Έχει κάνει έργο η Νέα Δημοκρατία, ώστε εγώ, ο ψηφοφόρος, να πω ναι, την ψηφίζω.
1: Θα σας πω, από το προεκλογικό πρόγραμμα του 2023, το οποίο είχα και την δυνατότητα να υπερασπιστώ στις προηγούμενες εκλογές,

0: κατάργηση προσωπικής διαφοράς, για αύξηση των επενδύσεων, για μείωση του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, το οποίο και το κάναμε πράξη, λέει για θέσπιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το οποίο και το κάναμε πράξη στην εστίαση. Σπουδαία είδηση της προηγούμενης εβδομάδας, που δυστυχώς δεν κατεγράφει έτσι όπως έπρεπε. Σπουδαία είδηση ποια είναι? Ότι αυτή η κυβέρνηση, η κακή, η αντεργατική για κάποιους κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έρχεται και θεσπίζει βαρέα και ανθυγινά στους νοσηλευτές και στους τραυματιοφορείς.
1: Πολύ σωστή απόφαση.
0: Ένα αίτημα δεκαετιών αυτών των ανθρώπων, πάνω από 30.000 οικογένειες ωφελούνται από αυτήν τη ρύθμιση. Ερχόμαστε ουσιαστικά και κάνουμε κάτι απολύτως δίκαιο. Αυτή η κυβέρνηση, καμία αριστερή κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο. Έπρεπε να έρθει αυτή η κυβέρνηση για να το κάνει πράξη. Και άλλα πολλά. Και για την εργασία και για την εξωτερική μας πολιτική και για τη θωράκιση των συνόρων μας, πράγματα τα οποία γίνανε όλα αυτά τα χρόνια, ψηφιοποίηση του δημοσίου, ολοκλήρωση κτηματολογίου, ψηφιοποίηση της ΑΔΕ.
1: Τώρα,
0: προφανώς μένουν ακόμα περισσότερα.
1: Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας σε αυτό το θέμα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Αυτός έχει χρηματίσει πρωθυπουργός. Ούτε αυτό το κόμμα σας φοβίζει, που θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Τρίτη?
0: Δεν μας φοβίζει κανένα κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό. Αν το δείτε κιόλας συγκριτικά και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει χάσει 3 ή 4 φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν φοβόμαστε καμία πολιτική δύναμη. Δεν πορευόμαστε ούτε πολιτευόμαστε με όρους φοβίας. Πολιτευόμαστε με το πώς θα λύσουμε γρηγορότερα τα προβλήματα και τη φθορά. Το μεγαλύτερο πρόκληση μιας κυβέρνησης είναι να τρέξει γρηγορότερα από τη φθορά. Και εμείς αυτό κάνουμε. Έναν αγώνα δρόμου μέχρι τις εκλογές να ολοκληρώσουμε ό,τι έχουμε τάξει, ό,τι έχουμε υποσχεθεί, να λύνουμε παράλληλα κρίσεις που προκύπτουν και είναι πολλές. Δυστυχώς σε αυτό είμαστε άτυχοι.
1: Σωστό.
0: Όλα αυτά τα χρόνια έχουν προκύψει τέτοιες κρίσεις που έχουν αλλάξει συθέμελα πολλά από τον προγραμματισμό μας. Και να αμβλύνουμε το σημαντικό για μένα, τις κοινωνικές αδικίες. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα. Εκεί είναι η βάση της. Δεν είναι η βάση στους πλουσίους ούτε στις πολυεθνικές που μας κατηγορούν. Ο λαός, ο απλός λαός, έρχεται και ψηφίζει κάθε Κυριακή των εκλογών τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν πρέπει να στοχεύσουμε μέχρι τις εκλογές και όποιες αδικίες έχουμε κάνει να τις αναγνωρίσουμε, που το έχουμε κάνει σε σημαντικό βαθμό, και να τις λύσουμε το συντομότερο δυνατό.
1: Μου έλεγαν από το μαξί μου, δεν θα πω ποιος, ότι άσε εκείνοι να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία, εμείς κάνουμε έργο. Συνεχίζουμε το έργο μας.
0: Έτσι είναι. Να σας πω κάποια.
1: Ποιο είναι το έργο σας?
0: Να σας πω κάποια. Μάνι, μέχρι τέλος του χρόνου έχουμε να ολοκληρώσουμε 3 εμβληματικά έργα υποδομών. Το ένα είναι η ολοκλήρωση του Ε65, που θα ενώσει ουσιαστικά την κεντρική Ελλάδα με τη Διαγωνίως, θα συνδέσει την Λαμία με τα Γρεβενά. Έχουμε την ολοκλήρωση, την επέκταση της του μετρό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα γίνει μέσα στο έτος.
1: Δεν ακούω όμως αν υπάρχει επέκταση της Εθνικής Οδού Πατρών Κυπαϊζίας να περάσει από το χωριό μου.
0: Πάτρα Πύργος το κάναμε. Το Πάτρα Πύργος το κάναμε.
1: Αυτό ναι.
0: Συνεχίζουμε και γιατί όχι να το επεκτείνουμε και πιο κάτω. Έργα τα οποία δεκαετίες δεν ολοκληρωνόντουσαν, ξεκίνησαν και υλοποιήθηκαν και μπαίνουν και κόβονται και κορδέλες. Και κάποια τα οποία θα γίνουν την επόμενη τετραετία θα ολοκληρωθούν, για τα οποία είχαν λιμνάσει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Επίσης, στο κομμάτι της φοροδιαφυγής, το κομμάτι της φοροδιαφυγής είναι χρήματα που βγαίνουν από τη δική μου, τη δική σας την τσέπη, του μισθωτού, του συνταξιούχου, και τα κρατάνε κάποιοι άλλοι πιο πονήροι από εμάς, οι οποίοι δεν θέλουν να καταβάλουν τους φόρους τους οποίους υποχρεούνται να καταβάλουν, και αναγκάζονται τα συνήθη υποζύγια να πληρώνουν περισσότερους φόρους. Αυτή η μάχη δεν πρέπει να συνεχίσουμε να την υπερασπιζόμαστε? Δεν πρέπει να συρρυκνώσουμε ακόμα περισσότερο τη φοροδιαφυγή? Εγώ από τα άλλα κόμματα δεν έχω ακούσει τίποτα στο κομμάτι αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί λειτουργούν λαϊκιστικά. Πιστεύουν ότι εάν μιλήσω για φοροδιαφυγή θα είμαι αντιδημοφιλής. Αυτό πιστεύει μεγάλο κομμάτι του πολιτικού μας συστήματος. Δεν είναι όμως έτσι. Μιλάμε για κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη όταν έρχομαι και αποκαλύπτω κυκλώματα φοροδιαφυγής ή κάποια καταστήματα, μεμονωμένα, εταιρείες, να μην αποδίδουν ΦΠΑ, να μην αποδίδουν φόρους, να μην πληρώνουν υπερορίες στους εργαζομένους τους, να μην χτυπάνε την κάρτα εργασίας. Όλα αυτά είναι παθογένειες ενός συστήματος πολλών δεκαετιών που πήραμε το πολιτικό κόστος και το θάρρος και το σθένος προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του δυνατού. Και νομίζω η πλειονότητα του κόσμου είναι μαζί μας αυτό.
1: Μάλιστα. Λέμε στο κατηχητικό, δεν ξέρω, είχες πάει καθόλου?
0: Κατηχητικό όχι, δεν είχα πάει.
1: Λέγαμε παλαιότερα. Α, ναι, πρόσκοπος ήμουν κι εγώ. Και μάλιστα θα έλεγα πρόσκοπος, αρχιπρόσκοπος τότε ήταν πρόσκοπη του βασιλιά.
0: Βασιλέως, έτσι.
1: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Το δίδαγμα όλων αυτών που είπατε, ποιο είναι, κύριε Τσαπαλέ?
0: Το δίδα

0: ζήτημα να σας πω σαν ένας νέος πολιτικός.
1: Γι' αυτό ρωτώ, τον νέο πολιτικό ρωτώ, τον εαυτό μου.
0: Που κινούμε στις γειτονιές, στους δρόμους, στους χώρους εργασίας.
1: Συνδρόγες.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί την τοξικότητα, την γκρίνια, το λαϊκισμό, τα κούφια λόγια, τις κούφιες υποσχέσεις και θέλει
1: σταθερότητα,
0: ασφάλεια και να του λύνεις τα προβλήματα της καθημερινότητας. Δεν είναι ευτελές να λες ότι εγώ ασχολείται με τα θέματα της καθημερινότητας. Όχι, αυτά βέβαια είναι τα βασικά που θέλει να λύσει ένας πολίτης. Ωραία τα μεγάλα, ωραία τα εθνικά, τα πατριωτικά, τα μεγαλόπνοα και ούτω καθεξής, αλλά αν δεν πατήσεις και δεν βουτήξεις τα προβλήματα της καθημερινότητας, δεν μπορείς να θεωρείς επιτυχημένος πολιτικός. Και αυτό νομίζω θέλει και ο πολίτης. Και αυτό θα, νομίζω θα επιλέξει και ο πολίτης στις εκλογές που μας έρχονται. Νομίζω θα επιλέξει πολιτικούς οι οποίοι μπορούν πέραν από το πολιτικό κόστος να βουτήξουν στο πρόβλημα και να το λύσουν. Να είναι παρουτοκαπνισμένοι και να μην έχουν καμία έτσι ανασφάλεια για το πολιτικό κόστος που θα υπομισθούν.
1: Άρα λοιπόν μπορείτε να επιλέξετε τον Όμηρο Τσάπαλο που είναι ένας
0: νέος.
1: Ναι, εγώ είπα. αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. που είναι άνθρωπος που ξέρει και βεβαίως. Δεν είναι παιδί της διπλανής πόρτας, είναι, αλλά δεν είναι παιδί κάποιων μεγάλων και πλουσίων. Ομίρε Τσάπαλε, ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ όμορφη συνέντευξη.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα.
0: Να είστε καλά.

0: Ασφάλισσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα χορού, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια.
2: Τα Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
11: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
12: Για να κάνω πάει στο γραφείο και έβγαλε ο άνθρωπος μια εγκύκλιο βάση του νόμου και είπε να μην έχει αναδρομική ισχύ, αλλά ο νόμος όπως ήταν φτιαγμένος έτσι, όπως ήταν έδωσε να μην υπάρχει αναδρομικότητα, να μην χάσει τα λεφτά του ο κόσμος, να τα βάλουν στην προσωπική διαφορά και θα είχε εξαντληθεί ούτε γάτια ούτε ζημιά. Πήγαμε λοιπόν εκεί ορισμένες συνταξιουργικές οργανώσεις, όχι όλες, ειδικά αυτές των 10 οι συνταξιουργικές οργανώσεις, να προσφύγουν κατά της αντισυνταγματικότητας της εγκυκλίου του κυρίου Τσακόγλου. Και τι πετύχανε? Πετύχανε αυτό που σωστά αποφάσισε το ΣΤΕ, ότι ο κύριος Τσακόγλου έπρεπε να έχει ΦΕΚ που δεν έχει, αλλά δεν ισχύει και ισχύει απαράλλαχτα ο νόμος 4670, ο 3916, ο 4317, ο νόμος του Κατρούγκαλου που λέω εγώ, και ο 4611, ο νόμος του Μπρούτσι,
13: ναι,
12: που έλεγε για τα ποσοστά αναπλήρωσης μετά την τριετία και ότι περί συσσόρευσης δύο συντάξεων. Ευτυχώς που βγήκε η κυρία Κεραμέως και είπε μέχρι να καθοργαναθεί να τη δούμε, δεν πρόκειται να γίνει καμιά περικοπή. Όμως είναι αδικία, λέω εγώ, από τη μεριά μου. για τους άλλους, για τις άλλες συντάξεις κυρίας του δημοσίου και του ΟΓΑ.
13: Ναι.
12: Δεν μπορεί μια αγρότησα που να παίρνει σύνταξη κυρίας 370. Είναι αμαρτία που τους έχει περικοπεί. Άρα λοιπόν για αυτές, για μένα θα πρέπει να επανέλθει με διάταξη νόμου και να πει η σύνταξη κυρίας από την πρώτη μέρα είναι 70%. Δεν πάει να δουλεύει, δεν πάει να μην δώρουν ζωή σε 70% και τέλειωσε. Αυτή πρέπει να είναι η διάταξη για να μπορεί και η χείρα να ζήσει ο χείρος λιγάκι να μπορέσει να τα βγάζει. Γιατί τώρα άμα τη βγάλει στη δεύτερη εθνική κατεβάσεις και το στο 35% την σύνταξη κυρίας, το χιλιάρικο όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή σου Γιώργο μου γίνεται 170 ευρώ.
14: Σωστό.
12: Από μια σύνταξη κυρίας στο 1000 ευρώ άμα τη βγάλεις είναι 400 ευρώ, μένει 600 ευρώ περίπου. Αν σε αυτό
14: μένει δεν μένει το πρόεδρε, μένει δεν μένει, δεν είναι...
12: Δεν μένει και τίποτα, εξαφανίζεται.
14: Έτσι.
12: Εμείς λοιπόν για αυτό Γιώργο μου την Τετάρτη που έρχεται κάνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κοτζιά και θα πάμε να δούμε τον κύριο Πιερακάκη μέσα σε αυτά να πάρει θέση η κυβέρνηση. Προεκλογικά είναι, θα τον πετύχουμε να μην κοπούνε οι συντάξεις κυρίας αλλά να μην είναι και αδικημένοι οι συντάξεις για στούτμο. Ο Σύρου και του ΟΓΑ.
14: Σωστό.
12: Δεν μπορεί ο ένας με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άρα λοιπόν, να το λύσουν νομοθετικά και να κοιτάξει και η κυβέρνηση σιγά σιγά, βήμα βήμα, χρόνο χρόνο, κλείνει τη μεγάλη πληγή με τα αναδρομικά του 11 μήνου.
14: Σωστό. Να, τι θα γίνει με αυτό, είναι ένα θέμα πρόεδρε. Είναι ένα θέμα αυτό που τεράστιο που πρέπει να λυθεί. Είναι λέω ένα θέμα αυτό τεράστιο που πρέπει να λυθεί.
12: Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν είπαμε την Τετάρτη καλούμε σε επανατική συγκέντρωση του συνταξιούχου στην πλατεία Κοντζιά. Έχουμε στείλει επιστολή να μας δει ο κύριος Πιερακάκης. Και εντάξει ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει... Δεν ακούμε και τίποτα για τους συνταξιούχους. Δυστυχώς βλέπεις καινούρια κόμματα δεν λένε κουβέντα. Τα παλιά κόμματα αυτά που μπορούν να κυβερνήσουν δεν λένε κουβέντα για τους συνταξιούχους. Γιατί να πάρουμε μια μικρή αύξηση, να δοθεί η 13η, 14η πληρωμένη σύνταξη από εμάς. Δεν ακούσα αγαπητέ Γιώργο κουβέντα. Καιρός είναι λοιπόν οι συνταξιούχοι.
14: Δεν μου λες υπάρχει περίπτωση. Ναι, εδώ βγήκε μια. Δεν ξέρω, δεν το διέψευσε και κανείς βέβαια, ότι οι συνταξιούχοι θα κάνουν κόμμα.
12: Ναι, κοίταξε να δεις, βγαίνει, είναι η εφημερίδα των 60 πλάς, είναι η εφημερίδα αυτή
14: ναι,
12: 60 πλάς,
14: ξέρω.
12: Η οποία είναι ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, κάνει μια συγκέντρωση τη Δευτέρα.
14: Αύριο, μεθαύριο δηλαδή.
12: Ναι, τη Δευτέρα στο ξενοδοχείο Αμαλία. Μας έχει καλέσει εμάς, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω, να ακούσω, να τοποθετηθώ, γιατί, κοίταξε να δεις, καλό είναι από όλες τις πάντες, αν είναι κάτι για τους συνταξιούχους καλό, δεν πάμε εκεί, εγώ από ό,τι βλέπω δεν είναι πολιτική κίνηση.
14: Ναι, όχι βέβαια, εντάξει.
12: Είναι μια κίνηση που ζητάει κάτι να πάρουν οι συνταξιούχοι. Ωραία, είναι καλό.
14: Να σου πω πρόεδρε, διάβασα σήμερα στην εφημερίδα αυτή που μιλάς για την 60+, ότι είχε μια συνέντευξη του καλού μου φίλου και φίλου σου, του Αλέξου Μητρόπουλου, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου.
12: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, ο αγαπητός και σεβαστός καθηγητής, ωραία, μιλάει για αυτό το νόμο Κατρούγκαλου. Υπάρχει όμως και ο νόμος 4670 του 20 του κυρίου Βρούτσι που είναι πιστό αντίγραφο του νόμου του Κατρούγκαλου. Πιστό αντίγραφο είναι. Τα ίδια ποσοστά έχουν, δεν αλλάζει κατά τι. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο λέω και στον κύριο Μητρόπουλο και όταν βγαίνω στα πάνελ και σε εσάς που λέω ότι ο νόμος του Κατρούγκαλου ή οποιοσδήποτε νόμος που είναι κατά των συνταξιούχων και των συντάξεών μας καταργείται με νόμο. Γιατί λέτε νόμο, ναι. Γιατί δεν το καταργείτε.
14: Σωστά.
12: Γιατί δεν το καταργείτε, αφού συνέχεια λέτε για τον νόμο, για τον νόμο, για τον νόμο. Να το καταργήσετε λοιπόν τον νόμο του Κατρούγκαλου.
14: Πρόεδρε, πούμε αύριο κατά τις 7.30 περισσότερα.
12: Εντάξει, όπως θέλεις αγαπητέ μου Γιώργη, με μεγάλη μου χαρά.
14: Καλημέρα κύριε Κάντα, ευχαριστώ πολύ.
12: Καλημέρα και καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
14: Έτσι, θα τα πούμε αύριο, αύριο είναι η μεγάλη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
12: Έγινε, να σε...
14: Γεια σου,
12: να
14: τέλη μου.
12: Καλά, καλημέρα.
14: Καλημέρα.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, ραντεβού αύριο. Ντάν. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα, γιατί αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Όμως δεν τελειώσαμε. Το ραντεβού μας εμάς ισχύει αύριο. Είναι εδώ δίπλα μου και την ευχαριστώ η Φιλοθέη Μακρυδάκη για να σας ενημερώσει μέχρι και τις 10 παρά 5 περίπου, τόσο είναι Βασιλή,
1: ναι,
0: για να σας ενημερώσει για όλα τα θέματα της οικονομίας, της εφορίας, άλλωστε πώς λέγεται η περίπτωση, Φιλοθέη.
2: Απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
0: Πολύ ωραία, κύριε Μακρυδάκη, έχετε λόγο.
2: Τιμή μου και μια ακόμη φορά να είμαι εδώ κοντά σας, τον κύριο, πολλά τα έτη στη δημοσιογραφία.

0: Μεγάλη τιμή λοιπόν, επαναλαμβάνω, να είμαι εδώ και σήμερα στον καλύτερο των καλύτερων. Σωστά κύριε Κοντονή?
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Θέλω να πω ότι Σαββατοκύριακο με Σαββατοκύριακο ανεβαίνεις, και αυτό έχει σημασία. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι αυτοί που σε ακούν ή μας ακούν. Και το θέμα ότι η εκπομπή αυτή, το ένθετο της εκπομπής, βρίσκεται μέσα σε μια εκπομπή, είτε είναι επιτυχημένη είτε όχι, θα πάει
0: να
1: καλά.
0: Ευχαριστήσω εγώ, αφόσον εσείς το επιβεβαιώνετε, όλους εσάς που είσαστε μαζί εδώ στο Απλά Φορολογικά με τη Φιλοθέη. Λοιπόν, το τηλέφωνο μου είναι το 6944-71-0019, προκειμένου να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Ωστόσο και η γραμμή του σταθμού είναι ανοιχτή, γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή και βρισκόμαστε εδώ στο σταθμό. Κινήσω με ένα ερώτημα που στείλατε την ώρα που ο κύριος Κοντονής περνούσε από την δικιά του εκπομπή στα Απλά Φορολογικά με τη Φιλοθέη. Έχουμε λοιπόν τον φίλο μας τον Γιώργο από το Περιστέρι. Ο Γιώργος ρωτάει: έχω ένα διαμέρισμα που κάθεται κλειστό εδώ και 2 χρόνια. Γιώργο, δεν είσαι μοναδικός. Άκουσα για μια μεγάλη επιδότηση έως 95% για ανακαίνιση. Μπορώ να κάνω αίτηση τώρα για να το φτιάξω και να το έχω για το παιδί μου? Τι λέτε κύριε Κοντονή, να σας κάνω ένα τεστ? Μιλάμε για φορολογικά. Εφόσον λοιπόν μιλάω και κάνω εγώ τον δάσκαλο εδώ των φορολογικών, θα εξετάσω τον μαθητή μου, έτσι δεν είναι? Για πείτε τι γίνεται.
1: Μπορεί να την κάνει.
0: Μπορεί να την κάνει. Yes. Πολύ ωραία λοιπόν η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Σωστά μας είπε ο φίλος μας εδώ Κοντονής. Αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο. Βέβαια θα υπάρχουν προϋποθέσεις και συνθήκες. Όταν ξεκινήσει, φίλε Γιώργο, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η πρώτη φάση αφορά αποκλειστικά κλειστές κατοικίες. Και γιατί γίνεται αυτό? Το κράτος δίνει την δυνατότητα στους πολίτες που έχουν κλειστά τα διαμερίσματά τους να τα ανοίξουν και να τα βάλουν στην αγορά. Αυτό έχει σαν στόχο ουσιαστικά, εφόσον αυξηθούν τα ακίνητα που θα είναι διαθέσιμα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να συμπιέσει τις τιμές των ακινήτων προς τα κάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται στην αγορά ακινήτων. Έχουν εκτοξευθεί όλα στα ύψη. Αφενός μεν είναι τα πάντα πανάκριβα, είτε για να αγοράσεις είτε για να νοικιάσεις. Ένα διαμέρισμα 25 τετραγωνικών στην περιοχή του Ζωγράφου είναι στα 500 ευρώ. Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Και βεβαίως εδώ να τονίσουμε και το εξής, ότι τις τελευταίες...
1: Και υποτίθεται ότι εκεί πρέπει να είναι οι φοιτητές περισσότεροι.
0: Πολύ περισσότεροι είναι οι φοιτητές. Γιατί είναι μια περιοχή των φοιτητών, έχουμε και την Πανεπιστημιόπολη και όλες οι εστίες εκεί βρίσκονται. Ωστόσο λοιπόν, αυτό το οποίο είναι πολύ περίεργο τον τελευταίο καιρό είναι ότι μια θέση στάθμευσης στοιχίζει σε κάποιες περιοχές, ειδικά στο κέντρο, όσον αγοράζει ένα διαμέρισμα. Και εδώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν για το φίλο τον Γιώργο, η βασική προϋπόθεση, η κόκκινη γραμμή του Υπουργείου, είναι ότι μετά την ανακαίνιση θα υποχρεούστε να νοικιάσετε για τουλάχιστον 5 χρόνια το ακίνητο, ενώ για την πρώτη τριετία το ενίκιο θα παραμένει υποχρεωτικά παγωμένο. Επομένως, φίλε Γιώργο, δεν μπορείς να το κρατήσεις για ιδιοκατοίκηση ή για την οικογένειά σου. Θα μπεις στο πρόγραμμα, θα κάνεις την ανακαίνιση, αλλά μετά πρέπει να μπεις στην αγορά. Έχουμε μια επόμενη ερώτηση. Εδώ φίλη Μαρία, καλημέρα σου από το Μαρούσι είναι η φίλη μας. Ρωτάει, μπορώ, λέει, να αμφισβητήσω το τεκμαρτό εισόδημα στη φετινή φορολογική μου δήλωση? Είναι μια ερώτηση που τη δεχόμαστε πολλές φορές για την επιχείρηση, λέει, γιατί έχει ζημιές. Τι πρέπει να προσέξω? Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να γνωρίζουμε ότι ενεργεί έναν εξονυχιστικό φορολογικό κλειό για όσους αμφισβητούν τα τεκμήρια. Οι προϋποθέσεις ελέγχου περιλαμβάνουν πλήρες άνοιγμα τραπεζικών κινήσεων και καταθέσεων, έλεγχο σε κινητή, ακίνητη περιουσία, επενδύσεις, ταξίδια, διακοπές και το γενικότερο επίπεδο διαβίωσης θα αναζητηθεί να αποκαλύψεις και να δικαιολογήσεις. Δηλαδή πας για έλεγχο, εσύ, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, οπότε εδώ τι κάνουμε? Συζητάμε με το λογιστή μας και αν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι...
2: Radio Rumeli News.
0: Θεωρητικά δεν το ρισκάρουμε, γιατί όταν φτάσετε μπροστά στη φορολογική αρχή, καταλαβαίνετε, αν δημιουργηθεί θέμα, ο έλεγχος θα προχωρήσει και για προηγούμενα χρόνια. Και καλό είναι να μην ρισκάρουμε. Ο φίλος ο Νίκος από την Πάτρα ρωτάει. Ακούσει, πότε θα δούμε επιτέλους τα χρήματα στους λογαριασμούς μας? Φίλε Νίκο, έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Τα χρήματα θα πιστωθούν μέσα στον Ιούνιο, μέσα στον Ιούλιο, με το που θα κλείσουν οι φορολογικές δηλώσεις. Υπήρχε στην αρχή μια ενημέρωση για τον Ιούνιο, αλλά οι φορολογικές δηλώσεις είναι μέσα Ιουλίου τελειώνουν. Θα κλείσουν οι φορολογικές δηλώσεις, τότε τελικά θα δείτε τα χρήματα. Και εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι, όσοι δικαιούστε επίδομα παιδιού, δηλαδή το λεγόμενο Α21, θα λάβετε τα χρήματα από το Α21 και εν συνεχεία θα λάβετε και το επίδομα των παιδιών, ανάλογα βέβαια το πόσα τέκνα έχετε. Και να τονίσουμε εδώ, 150 ευρώ είναι για ένα παιδί, για δύο παιδιά 300, για τρία παιδιά 450, αλλά μην ξεχάσετε, υπάρχουν και τα φορολογικά, τα οικονομικά, τα εισοδηματικά σας κριτήρια που πρέπει να πληρείτε προκειμένου να είσαστε δικαιούχοι. Και ποια είναι αυτά? Για παράδειγμα, δεν θα πω τώρα τη λίστα, μπορείτε να τη βρείτε εύκολο. Σε άγαμος με 39.000 εισόδημα έως 39.000, με ένα τέκνο θα λάβετε τα 150 ευρώ στο εισόδημα, θα μπορέσουν να λάβουν τα 150 ευρώ και ούτω καθεξής. Η επόμενη ερώτηση θα προχωρήσω για να πούμε όσο πιο περισσότερα και πιο πολλά θέματα γίνεται. Ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχουν πολλά προβλήματα, λέει εδώ η φίλη μας η Ελένη. Έχει ένα κατάστημα στην κυριότητά της, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι αυτό το νέο ψηφιακό μητρό ακινήτων που ακούγεται? Πρέπει να κάνω κάτι τώρα? Ελένη, το νέο ψηφιακό μητρό των ακινήτων είναι ένα νέο σύστημα της Ανεξάρτητας Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το οποίο τι κάνει? Ουσιαστικά συγκεντρώνει αυτόματα όλα τα δεδομένα που αφορούν την ιδιοκτησία, μισθώσεις, χρήση κάθε ακινήτου. Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα βλέπουν σε ένα της περιουσίας τους. Και η βασική συνθήκη θα είναι υποχρεωτική διασταύρωση των στοιχείων του Ε9 με τα ενεργά μισθωτήρια. Τι έχει στόχο αυτή η πλατφόρμα ουσιαστικά? Όπως καταλαβαίνετε, τι θα κάνει? Θα πρέπει εμείς να αναγράψουμε για κάθε ακίνητο που έχουμε στην ιδιοκτησία μας ποιοι είναι οι συγκύριοι του ακινήτου, εάν το έχουμε για κύρια κατοικία ή όχι, εάν το έχουμε κλειστό ή ανοιχτό για να το χρησιμοποιούμε, ποιοι μένουν μέσα σε αυτό, αν το έχουμε προς ενοικίαση θα έρχονται και τα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του μισθωτήριου, ποιος διαμένει. Αυτό το οποίο προσπαθεί εδώ το Υπουργείο να κάνει είναι ουσιαστικά να συγκεντρώσει την εικόνα, την απόλυτη εικόνα του κάθε ακινήτου. Έτσι λοιπόν θα ξέρει, εάν το ακίνητο αυτό το δηλώνουμε εμείς κλειστό, θα παίρνει στοιχεία ακόμα και από τη ΔΕΗ και θα βλέπει ότι υπάρχει παροχή ρεύματος η οποία είναι ενεργή και έχουμε κατανάλωση ρεύματος. Άρα το κλειστό ακίνητο, εάν εσείς το νοικιάζετε, εισπράτετε τα μισθώματα, αλλά στο Ε2 δεν δηλώνετε το μίσθωμα, αλλά το παρουσιάζετε σαν γενό, επαναλαμβάνω ότι εδώ θα υπάρχει θέμα, γιατί θα μπορέσει να γίνει άμεσα διασταύρωση, έλεγχος και να φανεί ότι δεν δηλώνετε τα ενοίκια σας, για να μην χρησιμοποιήσω κάτι άλλο λεκτικά. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, να το έχετε στο νου, γιατί τώρα λίγουν, προχωράμε στις φορολογικές δηλώσεις, όπως είπαμε έχουμε Μάιο, μπαίνουμε στον Ιούλιο, μέσα Ιουλίου θα ολοκληρωθούν, το οποίο εσείς το χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο. Τώρα θα σας δώσω ένα tips που δεν ακούγεται, δεν λέγεται, αλλά εμείς θα το πούμε ειδικά για εσάς εδώ. Εάν λοιπόν αυτό το ακίνητο έχει κατανάλωση για οποιονδήποτε λόγο ρεύματος, εσείς δεν θα πρέπει να το δηλώσετε κλειστό κενό στο Ε2, γιατί το κλειστό ακίνητο σημαίνει ότι δεν έχει κατανάλωση ρεύματος. Τι κάνουμε λοιπόν? Το βάζουμε στο έντυπο Ε1 σαν πρώτη ή δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία, ή πρώτη δευτερεύουσα ή δεύτερη δευτερεύουσα, ανάλογα τις υπόλοιπες κατοικίες που έχετε, αρκεί να δικαιολογείτε το τεκμήριο. της δευτερεύουσας κατοικίας και εκεί δεν έχετε θέμα την κατανάλωση και δεν υπάρχει πρόβλημα. Και να τονίσουμε βέβαια εδώ ότι στις δευτερεύουσες κατοικίες πλέον έχει αλλάξει όλη η διαδικασία και πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν θα βάλετε ότι το χρησιμοποιείτε μόνο για 2 μήνες ή για 1 μήνα ή για 3 μήνες, όπως είχα μια ερώτηση προλίγων ημερών στο γραφείο, αλλά για 12 μήνες. Μας βαραίνει το τεκμήριο της δευτερεύουσας κατοικίας πλέον. Ένα άλλο θέμα το οποίο κατά συρροή μας ρωτάτε είναι το εξής. Τι γίνεται με τις 72 δόσεις? Ξεκίνησαν, θέλετε να ενταχθείτε? Βλέπω μια αγωνία. Οι 72 δόσεις είναι για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τέλος του 2023. Ναι, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα ανοίξει η εφαρμογή για τη ρύθμιση αυτή. Ωστόσο όμως θα ρυθμίσετε όσες δόσεις θέλετε κάνετε εσείς. Δεν είναι υποχρεωτικό και καλά να είναι 72, ανάλογα βέβαια το μέγεθος των δυνατοτήτων να πληρώνετε κάθε μήνα τη ρύθμιση. Θα επιλέξετε και το αντίστοιχο αριθμό δόσεων. Αφορά λοιπόν οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αλλά έχει προϋπόθεση ότι οφειλές του 2024, του 2026 θα πρέπει και αυτές να ρυθμιστούν αποκλειστικά και μόνο στην πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεις και εν συνεχεία να ξεκινήσετε και να πληρώνετε ταυτόχρονα και τις 2 ρυθμίσεις για να μην έχετε πρόβλημα. Αν απολυθεί η 24, θα έχετε πρόβλημα, δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε και με τη ρύθμιση των 70. Συνήθως γνωρίζουμε, ρυθμίζουμε σε 3 εργάσιμες ημέρες, πληρώνουμε την πρώτη δόση της ρύθμισης και εν συνεχεία προχωρώ και σηκώνω τη ρύθμισή μου, δηλαδή τη βάζω σε εφαρμογή με το να συνεχίζω να πληρώνω το δοσολόγιο μου. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κώστας, τι γίνεται σε περίπτωση που εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω σε αυτή τη ρύθμιση, γιατί είναι μεγάλες οι δόσεις που προκύπτουν και από τις 72 δόσεις αλλά και από την 24. Εδώ να πούμε το εξής. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορώ να έχω προς όφελός μου μεγαλύτερο αριθμό δόσεων και ένα σοβαρό κούρεμα. Βέβαια το σοβαρό κούρεμα, το πόσο υψηλό θα είναι αυτό, εξαρτάται από το πόσο ευάλωτο να πληρώσω το δοσολόγιο μου. Όσο πιο ευάλωτος είμαι, τόσο μεγαλύτερο είναι το κούρεμα των τόκων, των προσαυξήσεων και του κεφαλαίου ενδεχομένως και τόσο μεγαλύτερες οι δόσεις. Εμείς κάνουμε την αίτησή μας, εγώ σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Το να μπείτε στον εξοδικαστικό μόνο όφελος μπορεί να έχει, γιατί δεν υπάρχουν και άλλες επιλογές αυτή τη στιγμή. Να περάσουμε και λίγο σε ένα μουσικό μικρό διάλειμμα.

και ερχόμαστε πάλι εδώ μαζί. Είχαμε ένα ωραίο τραγούδι που μας βάζει εδώ να ακούμε για ένα μικρό διάλειμμα ο φίλος ο Βασίλης, που είναι στο κοντρόλ και ελέγχει τα πάντα, και γι' αυτό η εκπομπή είναι ζωντανή και βρισκόμαστε εδώ σήμερα μαζί σας εξαιτίας της στήριξης και της βοήθειας που μας δίνει. Λοιπόν, όπως είπαμε, εμείς εδώ παρέχουμε φορολογικές οδηγίες, αλλά και όχι μόνο. Εάν έχετε προβλήματα και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, πολύ ευχαρίστως μπορείτε να μας τα στέλνετε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την οικονομία, είμαστε εδώ να τα συζητάμε, να τα αναλύουμε και να κάνουμε και προτάσεις. Βεβαίως και σήμερα το πρωί, λίγες ώρες νωρίτερα, είχα μια συζήτηση στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ και συζητούσαμε για τις 72 δόσεις, και εκεί βέβαια τονίσαμε το εξής, ότι για ποιο λόγο να μην έρθει στο προσκήνιο άμεσα μια κατοστάρα ρύθμιση με όλες τις οφειλές μέσα, και για τις οφειλές που είναι μέχρι τέλος του 23 και το 24 και οι τρέχουσες του 26, όλες μαζί να μπορούν να ρυθμιστούν ταυτόχρονα, και έτσι ο πολίτης να έχει μία μόνο ρύθμιση την οποία να εξυπηρετεί και να μην έχει άγχος, θα μπει δεν θα μπει στον εξοδικαστικό, τι θα δείξει ο αλγόριθμος, έχω μία ρύθμιση, προσπαθώ να τηρήσω και άλλη και στο τέλος τρέχω να πληρώσω, και στην τελική μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, κάποιους μήνες, μπορεί να μην καταφέρω να συγκρατήσω καμία από τις δύο ρυθμίσεις, οπότε να βρεθώ και πάλι εκεί που ήμουν. Εδώ ελπίζω ότι ενδεχομένως να εισακουστεί αυτό το αίτημα των πολιτών, να δούμε βέβαια ξεκινώντας η ρύθμιση των 72 δόσεων τι ανταπόκριση θα έχει, γιατί τα χρέη είναι αρκετά και δυστυχώς εσείς ήδη ξέρετε και όλοι γνωρίζουμε, και εγώ ακόμα περισσότερο εφόσον έρχομαι καθημερινά σε επαφή με εσάς, ότι κάποιος άνθρωπος που χρωστάει στην εφορία χρωστάει ταυτόχρονα και σε ασφαλιστικά ταμεία, και οι οφειλές όταν γίνουν στο μέγεθος τέτοιες ώστε να απαιτείται ένα μεγάλο δοσολόγιο να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί, συνήθως είναι πολύ δύσκολο να συγκρατηθούν με ένα μικρό αριθμό δόσεων, χωρίς να υπάρχει κούρεμα, αλλά μόνο με ένα επιτόκιο που μπορεί να αγγίζει και το 5,5%. Εδώ θα σας πω καλημέρα, καλή συνέχεια, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί μετά τον εκλεκτό και αγαπημένο φίλο και εξαίρετο δημοσιογράφο τον κύριο Κοντονή. Θα είμαστε και εδώ μαζί σας πάλι αύριο την ίδια ώρα να συνεχίσουμε τα απλά φορολογικά μόνο για εσάς. Σας καλημερίζω, καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας.

0: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
1: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
0: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
1: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
0: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
1: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
0: Και τι ώρα λες να πάμε.
1: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
2: Την αναλόγια.
0: Ναι, είχε feng shui.
1: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Intervetten Sport.
0: Με τη Λένα Καραλή.
1: Και τον ενοχλητικό.
3: Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το σωστό. Το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπά.

0: στις παρυφές του Χελμού με ορμητήριο τη μαγευτική κλειτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως...
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
3: Όνομα, εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Γονείς.
7: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
12: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά ο Διονύσης First. Και όλοι αυτοί αναφωνούμε ό,τι κόσμος. Όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα από τους 98 και 3 για την τακτική μας εβδομαδιαία περιδιάβαση στη διεθνή επικαιρότητα. Και σας καλούμε να οπλιστείτε για άλλη μια φορά με ψυχραιμία, φίλες και φίλοι του Αθήνα 84. Άλλωστε ο καιρός μας τα χάλασε, δεν είναι για πολλές εκδρομικές εξορμήσεις. Και αυτοί που βρήκατε εισιτήριο για το Final Four, πώς είστε εδώ. Προτείνουμε ψυχραιμία, διότι μπορεί το Σαββατοκύριακο να αποδειχθεί καυτό. Στο πιο καυτό μέτωπο της Ιφιλίου αυτή τη στιγμή, δηλαδή στον Περσικό κόλπο. Και από πού το συνάγουμε αυτό? Εδώ είναι η τρέλα. Από το γεγονός ότι σύμφωνα με τους μεσολαβητές η διπλωματία έχει πάρει μπρος. Αλλά είναι οι Πακιστανοί και λοιποί μεσολαβητές που προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτό το κλίμα αισιοδοξίας σε αντίθεση με τους ολιγόλογους Ιρανούς που επιμένουν ότι οι διαφορές παραμένουν. Και μας έχει γίνει κακή συνήθεια, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δύο φορές επιτέθηκαν εν μέσω διαπραγματεύσεων και σε σημείο που νομίζαμε όλοι ότι οι συνομιλίες προχωρούν πολύ παραγωγικά. Οπότε θα μας μείνει συνήθεια να ακούμε πρόοδο στις συνομιλίες και να κρυβόμαστε. Και ίσως ασφαλέστερο δείκτη να αποτελεί η παραίτηση της Τάλσι Γκάμπαρντ. Η Τάλσι Γκάμπαρντ, βετεράνος η ίδια του στρατού, ήταν κάποτε βουλευτήνα των Δημοκρατικών. Και βρέθηκε να υπηρετεί στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ως επικεφαλής, ως διευθύντρια πληροφοριών, δηλαδή ως τσαρίνα των 16 υπηρεσιών που έχει υπερδύναμη με τα τριψήφια ακρονίμια. Υποτίθεται ακριβώς επειδή την έθελξε το όραμα πρώτα η Αμερική και η υπόσχεση της αποφυγής των περιττών πολεμικών περιπετειών. Κατάπιε ότι κατάπιε από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, τώρα όμως είπε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, καταλαβαίνετε. Αλλά ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε.

Εντάξει, στον Περσικό κόλπο μπορεί και τα πράγματα να μην οδηγηθούν σε επανάληψη των εχθροπραξιών. Θα πρέπει όμως, πώς να το πω, Κοντζάν Πρόεδρος κάπως να ξεχαρμανιάσει. Ας πούμε, θέτοντας σε εφαρμογή το δόγμα Don Ro, το παλαιό δόγμα Monroe, όπως αναπροσαρμόστηκε επί των ημερών του Donald Trump. Γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η Ουάσιγκτον στρέφει όλο και πιο επιθετικά το βλέμμα της προς την Κούβα.

0: δεν μένουν ποτέ τα πράγματα στάσιμα. Πάνω που λέγαμε ότι η Ήπειρος στρέφει δεξιά έως πολύ δεξιά, ένας ουσιαστικά επαναστατικός αναβρασμός έχει κυριεύσει την Βολιβία. Αυτές τις αντιφατικές εξελίξεις θα ήθελα να συζητήσω με ένα τέκνο της Λατινικής Αμερικής και καλωσορίζω στην εκπομπή τον άλλοτε αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας Κώστα Ήσυχο. Καλημέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα κύριε Ράπτη, καλημέρα στις ακροάτριες και ακροατές μας.
0: Θέλετε να το πιάσουμε από τα δύσκολα της Κούβας ή από τα περισσότερο έτσι θεαματικά της Βολιβίας?
1: Εγώ νομίζω ότι η εισαγωγή σας θέτει ένα πλαίσιο πανυπηρωτικό για τη Λατινική Αμερική και θα έλεγα ότι ξεκινώντας από την Κούβα μας δίνει μια καλή αφορμή για να κάνουμε μια ωραία κουβέντα.
0: Δεν την λένε τυχαία οι ίδιοι κάτοικοι της Patria Grande, τη Λατινική Αμερική. Υπάρχει αυτή η αίσθηση της βαθύτερης ενότητας και της αλληλεξάρτησης των εξελίξεων.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, η Κούβα στέκεται και αντιστέκεται ηρωικά εδώ και 66 χρόνια. Η ενεργειακή ασφυξία έχει φτάσει στο σημείο να στερεί ακόμα και πόσιμο νερό από την έλλειψη των υδρογονανθράκων, των καυσίμων για να λειτουργούν τα μηχανήματα καθαρισμού νερού στις μεγάλες πόλεις. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν πριν από δύο μέρες ένα προεδρικό διάταγμα που θέτουν την Κούβα ως απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αυτό σημαίνει ότι η Κούβα θα προχωρήσει σε μια εκστρατεία στρατού να στείλει στη Ουάσιγκτον για να καταλάβει το Λευκό Οίκο, ως κακόγουστο αστείο, ίσως σκηνοθετικά για τον Γκούντι Άλεν θα ήταν πάρα πολύ καλό αν θυμηθούμε το έργο του «Μπανάνας».
0: Θα το έλεγε όμως κανείς και μια στιγμή ειλικρίνειας, με την έννοια ότι η ίδια η ύπαρξη της Κούβας ως εναλλακτικού μοντέλου στην Λατινική Αμερική απειλεί την Αμερικανική ηγεμονία, απειλεί αυτό που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τις απειλές όμως κανείς πρέπει να τις καταστέλει, άρα...
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα παράδειγμα ανθρωπισμού, αλληλεγγύης μιας χώρας που πέτυχε την ανεξαρτησία της, την κυριαρχία της και επέλεξε το δικό της κοινωνικό και πολιτικό μοντέλο, με όλα τα καλά που μπορεί να έχει ένα τέτοιο μοντέλο, παρόλο τον πόλεμο που δέχεται, τον ανελαίητο πόλεμο οικονομικό, ενεργειακό, πολιτιστικό, διπλωματικό, χρηματοπιστωτικό και πάει λέγοντας. Επομένως είναι ένα παράδειγμα για όλο τον πλανήτη σήμερα.
0: Και με όλα τα κακά βέβαια και τις δικές της αδυναμίες που αφήνουν το περιθώριο στον βόρειο γείτονα να απειλεί.
1: Ναι, τα παραδείγματα λαθών έχουν αναγνωριστεί πολλές φορές από την Κούβα και από τον ίδιο Φιντελ Κάστρο, τον ιστορικό της ηγέτη. Αλλά κάτι που μας έχει διδάξει ο Φιντελ στα 100 χρόνια από τη γέννησή του που τα γιορτάζουμε φέτος, είναι ότι είναι ο μοναδικός ηγέτης στον πλανήτη που με νόμο πριν φύγει από τη ζωή ζήτησε να μην είναι παράδειγμα προσωπολατρίας και απαγόρεψε το όνομά του να στιγματίζει πλατείες, σχολεία, δρόμους, κτίρια, δημόσια έργα. Δηλαδή το έργο του και το πρόσωπό του και το όνομά του θέλει να το θυμούνται οι απλοί Κουβανοί σαν έναν άλλον Κουβανό που μαζί τους προσπάθησε να φτιάξει καινούριους δρόμους. Η άρνησή του στην προσωπολατρία παραγμένη ακόμα και σήμερα παραδειγματική. Να και μία άλλη απειλή για τον πρόεδρο Τραμπ, που σίγουρα στον καθρέφτη κοιτιέται εκατοντάδες φορές την ημέρα.
0: Ο μικρότερος αδερφός του Φιντελ Κάστρο όμως, ο Ραούλ, είναι ακόμα εν ζωή. Υπήρξε συμπροταγωνιστής και αυτός της Κουβανικής Επανάστασης και ξαφνικά ήρθε στο προσκήνιο με τη δίωξή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ο Ραούλ Κάστρο, τον 96 ως Υπουργός Άμυνας, διέταξε μετά από πολλές πτήσεις που είχαν επαναληφθεί για μήνες να καταρριφθούν ή να εγκαταλείψουν τον ενάαιριο χώρο δύο μισθωμένα αεροπλάνα από τη ΣΥΠΑ που πετάγανε φυλάδια πάνω από την Αβάνα. Φανταστείτε δύο κουβανικά αεροπλάνα να πετούν φυλάδια πάνω από το Λευκό Οίκο, τι θα έπραταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως ο Ραούλ Κάστρο, όπως και ο Εύο Μοράλες, όπως και ο Γκουστάβο Πέτρο, όπως και η Κλάουδια Σάινμπαουμ, όπως και ο...
0: Κάναμε αμέσως έναν γύρο από τη Βολιβία στην Κολομβία στο Μεξικό.
1: Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται αυτό το σάλτο να το κάνουμε για να κατανοήσουμε ότι αυτό που αντιλαμβάνεται ως εχθρούς προς

0: τον λεγόμενο πολιτισμό, τον είπα σήμερα, και το δόγμα Don Rowe, όπως είπατε πολύ ορθά, αποτελούν ηγέτες και λαοί που αντιστέκονται και εκφράζουν μια άλλη γλώσσα αλήθειας και αντίστασης των δικών τους λαών και της Πάτρια Γκράντε.
1: Κρατάμε έναν αστερίσκο για τον Εύω Μοράλες, γιατί θα πρέπει να υποθούν και πράγματα όχι ευχάριστα σχετικά με τη Βολιβία. Αλλά πριν εγκαταλείψουμε την Κούβα, μιλώντας για τον Ραούλ Κάστρο, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο πρόσωπο του εγγονού Ραουλίτο, τον οποίο κάποια αμερικανικά σενάρια τον θέλουν πρωταγωνιστή μιας αλλαγής καθεστώτος από τα μέσα, αλλά βενεζολανικά.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Οι πληροφορίες που έρχονται στη Δύση είναι ελάχιστες πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά ο λαλίστατος κύριος Ρούμπιο έχει αναδείξει τον Ραούλ Κάστρο τον εγγονό ως έναν βασικό συνομιλητή για μια μετάβαση σε μια Κούβα αρεστή στις Ηνωμένες Πολιτείες και, όπως αρέσκεται να λέει ο κύριος Τραμπ, μια κτήση των Ηνωμένων Πολιτείων που θα επανέρθει στα φυσιολογικά της με τα πεντάστερα ξενοδοχεία, τα γήπεδα γκολφ, την πορνεία, τα καζίνο και πάει λέγοντας, δηλαδή και το ναρκοεμπόριο βέβαια. Επομένως αυτή η Κούβα φαίνεται ότι ακόμα παραμένει στα κρυφά όνειρα της αμερικανικής ελίτ, σε αντίσταση ή σε αντίθεση με αυτό που θέλουν οι Κουβανοί. Ο Ραουλίτο θα φανεί αν είναι πραγματικά αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, εάν υπάρχει με βάση αυτά τα δεδομένα ή όχι. Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι σε μια μυθοπλασία αναγκαία. Τον είπα να αναδείξουν ότι στην Κούβα μπορεί να υπάρξει εναλλακτικός δρόμος.
1: Όπως το κατάφεραν, γιατί νομίζω πια εκ των υστέρων πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το κατάφεραν στη Βενεζουέλα.
0: Βεβαίως, στη Βενεζουέλα έχουμε μια οπισθοδρόμηση της Μπολιβαριανής Επανάστασης. Παραμένει για την διεθνιστική αριστερά, για όλη την αριστερά στον πλανήτη, η άμεση απελευθέρωση, το αίτημα της άμεσης απελευθέρωσης του Μαδούρο και της Σίλια, ενός εν ενεργεία προέδρου που απήχθη παράνομα, παράτυπα, αντιβαίνοντας κάθε έννοια και ουσία της καταστατικής χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, και έχουμε μια νέα ηγεσία που με μεγάλη δυσκολία, γιατί έχουμε τεράστιες αντιθέσεις, αντιφάσεις και αντιστάσεις εντός του κυβερνώντος κόμματος στη Βενεζουέλα για αυτά που συμβαίνουν, νομίζω ότι δεν έχουμε δει την τελευταία πράξη του έργου εκεί ακόμα.
1: Η Κούβα τι δυνατότητες θα είχε να αντισταθεί σε μια ενόπλη επίθεση και ποια βοήθεια έξω θα αντέχεται?
0: Λοιπόν, η Κούβα ήδη αντιστέκεται με πολύ μεγάλο κόστος στην καθημερινότητα των πολιτών της. Η μέχρι τώρα διεθνιστική αλληλεγγύη, πρωταγωνιστής θα έλεγα ότι είναι το Μεξικό, που αποστέλνει τουλάχιστον 2 με 3 πλοία την εβδομάδα με τρόφιμα. Πολύ λιγότερο η Ρωσία, με μέχρι τώρα ένα τάνκερ, το οποίο λένε ότι θα επαναληφθεί αποστολή πετρελαίου, ντίζελ στην Κούβα το επόμενο διάστημα άμεσα. Έχουμε τη βοήθεια του Βιετνάμ, όπου πάνω από 150 επιστήμονες στον αγροτικό τομέα έχουν δημιουργήσει έναν οριζόνα με 60.000 στρέμματα, ώστε σε λίγους μήνες η Κούβα να έχει πλήρη αυτάρκεια στο ρύζι, στους οριζόνες που φτιάχνουν οι Βιετναμέζοι. Και έχουμε πάνω από 10.000 πάνελ εναλλακτικής ενέργειας ηλιακής από την Κίνα, που έχουν αποσταλεί με αεροσκάφη τις τελευταίες εβδομάδες, για να μπορούν τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια ή και βιγυρίας να μπορούν να λειτουργούν.
1: Έχουμε όμως και εκδηλώσεις δυσαρέσκειας του πληθυσμού.
0: Βεβαίως. Μία πλειοψηφία των Κουβανών, εγώ θα έλεγα, που δεν αντέχει. Και δεν είναι εύκολο να αντέξει ένας πληθυσμός σε αυτή την κατάσταση με 16, 17, 18 ώρες χωρίς ρεύμα, χωρίς τη δυνατότητα μετακίνησης, χωρίς καύσιμα, χωρίς μεταφορές, χωρίς τρένα, χωρίς λεωφορεία, με κλειστά σχολεία 2-3 φορές την εβδομάδα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Φανταστείτε ότι εμείς οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε εύκολη κριτική. Αναθυμηθούμε όμως το 2015, όταν ερχόταν το τέλος του κόσμου στην Ελλάδα, όταν για λίγες μέρες έκλεισαν οι τράπεζες από την Τρόικα και δεν μπορούσαν οι συνταξιούχοι να κάνουν αναλήψεις πάνω από 50 ευρώ. Συγκρίνω ανώμια πράγματα για να κατανοήσουμε το θάρρος, την αυτοθυσία και την τεράστια δυναμική που κρύβει η κουβανέζικη ψυχή για να αντισταθεί σε αυτή τη λαϊλασία και την επικείμενη επίθεση, που θα δούμε τι τρόπο και τι μορφές θα λάβει το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Ρούμπιο θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν μια ειρηνική μετάβαση προδιαγράφοντας ένα λουτρό αίματος. Το είπε πριν από 2 μέρες δυστυχώς.
1: Στην Βολιβία.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε να παρατηρήσουμε? Εκεί υποτίθεται ότι είχαμε μια καθαρή δεξιά παλινόρθωση αλλά η χώρα βρίσκεται στο πόδι και ιδίως ο ιθαγενικός της πληθυσμός.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Ράπτη. Η Βολιβία έχει διδάξει και διδάσκει ακόμα ότι οι ιθαγενικοί λαοί, οι εργάτες γης, οι μικροκαλλιεργητές, οι ανθρακορίχοι, οι δάσκαλοι, αυτά τα τεράστια και μεγάλα μαζικά συνδικάτα έχουν περικυκλώσει από την Παρασκευή το Προεδρικό Μέγαρο. Ήδη έχει παρετήσει ο κύριος Πάσο, νέος κεντροδεξιός. Το κεντροδεξιός, επιτρέψτε μου να το θέσω με εισαγωγικά, νέος πρόεδρος της Βολιβίας πριν από λίγους μήνες που εκλέχτηκε, με μια αποχή που ξεπέρασε το 60%, αυτό θέλω να το επισημάνω, από την απογοήτευση του εμφυλίου που υπήρξε στην αριστερά στη Βολιβία στο κυβερνών πρόγραμμα, στο κυβερνών κόμμα μεταξύ του κυρίου Μοράλες και του κυρίου Άρσε, του τότε Προέδρου, αλλά διαφαίνεται ότι ο λαός της Βολιβίας αντιστέκεται στην επερχόμενη άφιξη του Βουνουτού, στον σχεδιασμό που ήδη υλοποιείται εδώ και πολλές εβδομάδες της απίστευτης ακρίβειας που έχει ξεπεράσει το 200% σε βασικά είδη διατροφής, γάλα, κρέας, παιδικές τροφές κτλ.
1: Αυτό ήταν ο πυροδότης των διαδηλώσεων.
0: Νομίζω ότι το τεράστιο και απότομα, το απότομο κύμα ακρίβειας ήταν αυτό που πυροδότησε τα καύσιμα, ο πρόσφατος νόμος για την ιδιωτικοποίηση της μικρής και μεσαίας γης της αγροτικής από τους συνεταιρισμούς και τους μικρούς καλλιεργητές που θα μπορούν πλέον οι πλούσιοι ολιγάρχες να βάλουν χέρι, και το κρυφό σχέδιο που είναι μία από τις μεγάλες επιθυμίες του κυρίου Μάσκ και όχι μόνο, να βάλουν χέρι στα ένα από τα πλουσιότερα από θέματα λιθίου στη Νότια Βολιβία που ξεπερνάει τα 21 δισεκατομμύρια τόνους, τόσο αναγκαίο στην σημερινή μετάβαση της εναλλακτικής ενέργειας, όχι μόνο σε ηλεκτρικές μπαταρίες και τόσα άλλα. Επομένως η Βολιβία αποτελεί ίσως ένα θαυμαστό έργο για μια νέα ληστεία από το δόγμα Δονδρόου 2.0.
1: Οι Βολιβιανοί κατάφεραν να αποκρούσουν ένα πραξικόπημα όπως το είχαμε δει τότε επί των ημερών της κυρίας Ζανίν Άνιες. Δεν κατάφεραν όμως να διαχειριστούν τις απογοητευτικές και εκρηκτικές αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του κινήματος των Εύα Μοράλες και Άρσε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: αύριο Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, με ενδιάμεσο διάλειμμα μίας ώρας το μεσημέρι, γιατί για την Κύπρο μιλάμε και η σιέστα είναι πράγμα ιερό. 569.182 πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας με δικαίωμα ψήφου καλούνται να προσέλθουν σε 1.217 εκλογικά κέντρα στο νησί και σε 13 στο εξωτερικό για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Των 56 μελών της, για την ακρίβεια, που αντιστοιχούν στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Και η αναμέτρηση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία το καθιερωμένο πολιτικό σκηνικό εμφανίζει ρογμές, διότι στο σύνολο των υποψηφίων, που είναι παρακαλώ 752, 9 ανεξάρτητοι και οι υπόλοιποι κατανεμημένοι σε κομματικούς σχηματισμούς, έχουμε και κάποιες δυνάμεις οι οποίες φιλοδοξούν για πρώτη φορά να βρουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όπως η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου και το Volt Κύπρου. Θα ήθελα να συζητήσουμε για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση με τον καθηγητή πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, συγγραφέα μεταξύ άλλων και του Ογκώδου Συγγράμματος, ο Κυπριακός Κοινωνικός Σχηματισμός 1191-2004. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ράπτη, και καλή ακρόαση και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ποιο είναι το διακύβευμα των αυριανών βουλευτικών εκλογών, που βέβαια λόγω του προεδρικού συστήματος της Κύπρου δεν έχουν την ίδια βαρύτητα με τις προεδρικές που τις αναμένουμε σε 2 χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς όπως το επισημάνατε, κύριε Ράπτη. Το διακύβευμα είναι να υπάρξει μια βουλή, μια σχετισμό, ώστε να μπορεί να περνούν νομοσχέδια τα οποία θα εισηγείται η κυβέρνηση, η οποία όμως έτσι είναι αποτέλεσμα διορισμού και επιλογών του πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Χρυστοβουλίδη. Αυτό όμως είναι το θέμα ακριβώς, ότι είχαμε συνηθίσει ότι στην Κύπρο να υπάρχει μια τετρακομματική βουλή με τα μεγάλα, τα γνωστά παραδοσιακά κυπριακά κόμματα, το Δημοκρατικό Συναγερμό που είναι αντίστοιχο της Νέας Δημοκρατίας, το ΑΚΕΛ που θα μπορούσα να πούμε ότι είναι αντίστοιχο ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί, το ΔΥΚΟ που είναι ένα κεντρό κόμμα, πιο πολύ φαμελία με έναν τρόπο θυμίζει την παλιά Ένωση Κέντρου, και την ΕΔΕΚ που είναι πιο μικρό, το ένα ΠΑΣΟΚ θα λέγαμε. Αυτό πια πάει να ανατραπεί
0: τελείως. Και το original ΠΑΣΟΚ μικρό έχει.
1: Ναι, τα, και το σημερινό, αλλά παλιότερα όχι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάει αυτό όλο να ανατραπεί, και μπορεί να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα θυμίζει, τηρούμενο των αναλογιών, το αποτέλεσμα που είχαμε το Μάιο του 2012 στην Ελλάδα. Δηλαδή να
0: βρουν
1: πολύ περισσότερα κόμματα και να υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία όχι μόνο να ψηφιστούν νομοσχέδια, αλλά ακόμα και να εκλέξουν πρόεδρο της Βουλής όλοι αυτά τα κόμματα που θα μπουν, έτσι δηλαδή.
0: Κοντά στα 4 καθιερωμένα πια ακόμα έχουν ελπίδες εκπροσώπησης.
1: Υπάρχει το ΕΛΑΜ. Το κόμμα που συνεργάζεται και με την Ελλάδα, με τη Χρυσή Αυγή, έτσι. Από την άλλη το ΕΛΑΜ, από την άλλη πλευρά υπάρχει σαν πέμπτο κόμμα. Έχει πολύ μεγάλη δυναμική το κόμμα του κ. Παναγιώτου. Έτσι,
0: θα σταθούμε περισσότερο.
1: Θα αντλήσει ψήφους από την αποχή, νεανική αποχή, φαίνεται να αντλεί ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Η Βόλτ που θυμίζει λίγο το κόμμα του ποταμιού του κ. Θεοδωράκη.
0: Έχει νομίζω τις εντονότερα φιλομοσπονδιακές θέσεις σε σχέση με το κυπριακό ζήτημα.
1: Λέω, θυμίζει πολύ το κόμμα, γιατί για πολλούς λόγους θυμίζει το κόμμα.
0: Και λόγω του ευρωπαϊσμού του, ναι.
1: Ναι, ναι. Το κόμμα Άλμα που έρχεται από τον, που είναι ένα καινούριο κόμμα, θα έλεγα, από τον πρώην Γενικό Εισαγγελέα που εισκαθαρέθηκε, το οποίο θυμίζει στο πολιτισμό της διαφθοράς κάπως το κίνημα διαμαρτυρίας της κυρίας Καριστιανού, κάπως έτσι όλα λέω, κεντρουμένων των αναλογιών. Άρα έχουμε 8 κόμματα να μπουν στη Βουλή, συν τις φανότητες που έχουν να μπουν και ακόμα και οι οικολόγοι ή οι κυνηγοί, είναι διάφορα ακόμα, ή ακόμα η ΕΔΕΚ, η οποία μπορεί, και, μπορεί να μπει, παίζεται στο όριο είναι. Άρα πάμε για 8 ή για ακόμα και 9 κόμματα στη Βουλή. Και αυτό πιθανώς είναι το γεγονός, τα κόμματα που κατεβαίνουν 18 σε μια χώρα που ο πληθυσμός είναι σαν της Θεσσαλονίκης. Σκεφτείτε, δηλαδή στις δημοτικές εκλογές της Θεσσαλονίκης να κατεβαίνανε 18 δημοτικές παρατάξεις.
0: Ναι. Ποιο είναι το κύριο μέλημα των ψηφοφόρων, τι πρέπει να συγκρατήσουμε από την προεκλογική καμπάνια?
1: Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ διασπασμένο, δηλαδή το γιατί ψηφίζει ο καθένας. Κάποιοι θέλουν να ψηφίσουν για να τιμωρήσουν τα προηγούμενα κόμματα ή να τιμωρήσουν την κυβέρνηση του κ. Χρυστοβουλίδη. Κάποιοι γιατί είναι εκνευρισμένοι και φέρουν κάτι καινούργιο γενικώς. Κάποιοι παραδοσιακά, επειδή υποστηρίζουν το Α ή το Β κόμμα και παραδοσιακά θα ξαναψηφίσουν. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο κάποιο κριτήριο που να πλειοψηφεί. Είναι πολύ κατακαιρματισμένη η κατάσταση.
0: Και κοινωνικά λοιπόν. Και κοινωνικά κατακαιρματισμένη. Και κοινωνικά κατακαιρματισμένη. Αυτό θα αποτυπωθεί στην επόμενη βουλή που την αναμένουμε πολιτικά κατακαιρματισμένη.
1: Αυτό θα σας έλεγα. Δηλαδή, αν έχουμε πάνω από πέρυσι, την προηγούμενη φορά, πριν 5 χρόνια, να ψηφίσει το 65% των ψηφοφόρων, αν βρούμε μεγάλη αύξηση τη συμμετοχή, θα σημαίνει ότι νέοι ψηφοφόροι, άρα αυτή η κατηγορία τη νεολαία, οι άνθρωποι που είναι από 18-25, πάνε μαζικά και ψηφίζουν. Θα είναι μια σημαντική αλλαγή.
0: Ότι σηκώνεται από τον καναπέ το 40%.
1: Ακριβώς. Και το 35%. Ναι, και αυτό θα είναι μια αλλαγή στην κοινωνική συμπεριφορά. Και αυτό βεβαίως βοηθάει τον κύριο Παναγιώτο, αλλά και το κόμμα της ΑΛΜΑ ως κόμμα διαμαρτυρίας. Και αυτό μόνο του έχει ενδιαφέρον.
0: Να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτά τα δύο νεότευκτα κόμματα και ιδίως αυτό του πιο προβεβλημένου ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Τι είναι αυτή η αντιπολιτική στάση, ή μήπως δεν την ερμηνεύουμε ορθά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι μια κοινωνική κατηγορία ανθρώπων νέων, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η πολιτική δεν τους αφορά, δεν αλλάζει δεν τους σε τίποτα, δεν έχουν καμία προοπτική, και αυτή η μη προοπτική τους οδηγούσε σε μια εκλογική απάθεια. Αυτό φαίνεται να αισθάνονται ότι ο κύριος Παναγιώτου τους εκφράζει με τον τρόπο που πολιτεύεται.
0: Με ποια πρόταση?
1: Μια συνολική καταδίκη του υπάγοντος πολιτικού συστήματος και της μη προοπτικής της ίδιας για μια βελτίωση της ζωής τους. Δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε δει και στην Ελλάδα να συμβαίνει, και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, ότι εσφάνονται οι νεότερες γενιές ότι όχι δεν θα ζήσουν όπως ζουν οι προηγούμενες, αλλά πολύ χειρότερα, και στην Κύπρο υπάρχει. Και αυτό νομίζω συμπυκνώνει η πολιτική στάση του κ. Παναγιώτου και εκφράζει ένα τμήμα.
0: Άλλωστε εξευρωπαίστηκε και η Μεγαλόνησος.
1: Σαν επίπεδο πολιτική, σε κάποιες πλευρές πολιτική συμπεριφορά. Άλλωστε, ξαναλέω, τρίτο κόμμα όλης δημοσκοπής, δηλαδή που θα βγει το ΕΛΑΜ, δηλαδή το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο επίσης σημαίνει σε πολλά πράγματα την πολιτική συμπεριφορά που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Τρίτο κόμμα.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι σίγουρο. Πάρα πολύ πιθανό. Πόση διαφορά θα έχει από το τέταρτο που θα είναι το παραδοσιακό κόμμα του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δίκο, του κ. Παπαδόπουλου?
0: Η πρωτιά παίζεται ή είναι κλειδωμένη για τον Δημοκρατικό Συναγερμό?
1: Αν θέλετε τη γνώμη μου, καλά, οι δημοσκοπήσεις πριν δείχναν ότι παίζεται, αλλά νομίζω κατά τη γνώμη μου έχει μια δεδομένη βάση ο Δημοκρατικός Συναγερμός και θα είναι πρώτο κόμμα με υπαρκτή διαφορά από το ΑΚΕΛ.
0: Το οποίο με τι αδυναμίες αναμετρείεται?
1: Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, με δύο αδυναμίες. Τη μία προσπάθησε να την θεραπεύσει η διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, την ανάγκη να ακουστεί σε νεότερες ηλικίες. Αυτό κατάφερε να το θεραπεύσει με έναν άνθρωπο ακριβώς τον πολιτικό του λόγο, μιλώντας για τους νέους εργαζόμενους, για τα προβλήματα που έχουν, για τα προβλήματα με τις τράπεζες, τα funds και όλα αυτά. Κατά το δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι η αδυναμία του να έχει μια πιο συνεκτική πρόταση και για τον λύση του Κυπριακού, αλλά και για να κάνει μια αποτίμηση της πεντάχρονης προεδρίας που είχε το ίδιο το ΑΚΕΛ την περίοδο 2008-2013 με τον κύριο, όταν ο κύριος Χριστόφιας είχε είχε τα
2: News.
0: Αυτή η διακυβέρνηση από το ΑΚΕΛ.
1: Ναι, είναι ένα τράμα, θα λέγαμε, με ψυχαναλυτική έννοια. Και το οποίο δεν έχει θεραπευτεί και δεν έχει ζητηθεί και ποτέ ούτε ανοιχτά, ούτε καν, νομίζω, όπως ξέρω, και εσωτερικά. Είναι ένα ζήτημα.
0: Αναφέραμε εν παρόδο το Κυπριακό. Αναρωτιέμαι τι επίπτωση θα έχει το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών αύριο στην Κύπρο στην γενικότερη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Καταρχάς, από ό,τι είπα, η δημοσκοπήση στο Κυπριακό είναι τέταρτο ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει τους πολίτες. Και νομίζω ότι όλοι έχουν δεχτεί ότι είναι μια παγιωμένη κατάσταση, καλή, κακή, βεβαίως. Αλλά βέβαια, ούτε χειροτερεύει. και σε αυτό το πλαίσιο έχει περιοριστεί σαν θέμα συζήτηση. Και δεν νομίζω επίσης ότι αυτή τη στιγμή το Κυπριακό έχει κάποιες εξελίξεις ώστε να επηρεαστεί κάποια, να υιοθετηθεί κάποια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία να απαντά στις νέες εξελίξεις.
0: Θα συγκρατούμε με όλα αυτά και συντονιζόμαστε αύριο με την Κύπρο εν αναμονή του εκλογικού αποτελέσματος. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή πολιτικής κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Σπύρο Σεκελαρόπουλο. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηνιανέα 84.
1: Και από μένα, γεια σας.

0: Με έγγραφο που εξέδωσε η τουρκική προεδρία τον Δεκέμβριο του 2021, η γειτονική χώρα διαμήνυε ότι επιθυμεί να αναφέρεται σε όλα τα διεθνή φόρα με το ενδονύμιό της. Την λέξη δηλαδή που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι Τούρκοι για την Τουρκία. Τουρκία. Και όχι τις μεταφράσεις Τουρκά ή Τουρκί, Τέρκοι που στα αγγλικά παραπέμπει και στη Γαλλόπουλα. Το Τούρκη υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και ούτω καθεξής. Βέβαια, οι πολίτες της γείτονος τελευταία προτιμούν πολύ το Σύρκυγε, που είναι ένα αμάλγαμα του Τούρκη με το τσίρκο. Και το θυμήθηκαν κατεξοχήν ως hashtag μετά την δικαστική επέμβαση στα εσωτερικά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, που επανέφερε στην ηγεσία τον κύριο Κιλιτσιντάρογλου, ακυρώνοντας τα αποτελέσματα του τελευταίου κομματικού συνεδρίου. Αυτό το rebranding της Τουρκίας, που χαρακτηρίζει και άλλες αναδυόμενες χώρες. Λόγω χάρη υπάρχει μια συζήτηση στην Ινδία να αποκαλείται με το ενδονύμιο της Bharat. Αυτό το rebranding τώρα φαίνεται ότι επεκτείνεται στο χώρο και στο χρόνο, διότι το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο του ζητά αλλαγή ορολογίας στα σχολικά βιβλία. Όχι πια Κεντρική Ασία, αλλά Τουρκιστάν. Όχι Εγκεντενίζει, Αιγαίο Πέλαγος, αλλά Θάλασσα των Νησιών. Όχι Σταυροφορίες έτσι ουδέτερα, αλλά Σταυροφορική Επίθεση. Ούτε Εποχή των Μεγάλων Ανακαλύψεων, αλλά Έναρξη της Αποικιοκρατίας. Και σε κάτι που μας αγγίζει εμάς περισσότερο, όχι πια Μπιζάνς, αλλά Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το οποίο εδώ που τα λέμε είναι και αποκατάσταση της ιστορικής ακρίβειας, γιατί η οντότητα που μέχρι την πτώση της αυτοαποκαλούνταν Βασιλεία Ρωμαίων ή Ρωμανία δεν ήξερε τα περί Βυζαντίου που έπλασαν εκ των υστέρων οι Δυτικοί με αρκετή ιδιοτέλεια. Πώς θα πρέπει να τα ερμηνεύσουμε όλα αυτά? Απευθύνομαι στον κύριο Δημήτρη Σταματόπουλο, ιστορικό, καθηγητή Βαλκανικής και ύστερης Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
1: Καλημέρα κύριε Ρεύτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι παίζεται στο επίπεδο της ορολογίας, σε αυτόν τον πόλεμο ιδεών που κήρυξε ο Υπουργός Παιδείας του Ερντογάν?
1: Ναι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μπορούσε κάποιος εύκολα να πει ότι κινείται η Τουρκία σε ένα είδος εθνικοποίησης της ορολογίας, χρησιμοποιώντας όμως και κατά κάποιο τρόπο παλιά στρώματα αντιαπικιακής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα σας θυμίζω ότι το κίνημα του Κεμάλ για μας στην Ελλάδα έχει καταχωρηθεί σαν εποχή γενοκτονιών και σφαγών. Για την Τουρκία όμως είναι αντιαπικιοκρατικός αγώνας απέναντι σε ξένες δυνάμεις, έτσι. Mm-hmm. Το εάν η Κεντρική Ασία θα γίνει Τουρκιστάν, νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι και αυτό κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Ή αν το Αιγαίο θα γίνει Ανταλάρντινιζι, δηλαδή Θάλασσα των Νησιών, με κάποιο τρόπο οδηγεί σε ένα είδος αφελληνισμού του Αιγαίου. Ίσως το μόνο το οποίο δείχνει να κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, και εσείς τονίσατε ότι μπορεί να είναι και ένα είδος, ας πούμε, ευθυγράμμισης με μια πολιτική ορθότητα που και εμείς υποστηρίζουμε, δηλαδή να αποκαλέσω το Βυζάντιο Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ανατολική Ρώμη, έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Γιατί και εκεί υπάρχει η ανάκληση ενός αυτοκρατορικού παρελθόντος.
0: Ενός αυτοκρατορικού παρελθόντος, το οποίο ο Μεχμέτ ο Πορθητής ανέλαβε πολύ ευχαρίστως, προσθέτοντας τους τίτλους του το Καϊσέρι Ρουμ, Κέσαρ Ρωμαίων.
1: Πολύ σωστά. Αυτό θα ήταν το ένα από τα παραδείγματα που θα χρησιμοποιούσα. Σας θυμίζω το προγενέστερο επίσης των Σελτζούκων που ονόμασαν το Σουλτανάτο τους Ρουμ επίσης με έδρα το Αϊκόνιο. Αλλά και κάτι το οποίο γενικά αγνοεί η ελληνική ιστοριογραφία, ότι τη διεκδίκηση του όρου Κέσαρας οι Οθωμανοί Σουλτάνοι, ειδικά από τα χρόνια του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, την έκαναν κυρίως εναντίον των Αυσβούργων Αυτοκρατόρων, που σας θυμίζω ήταν οι υποτιθέμενοι κληρονόμοι της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή ο Σουλεϊμάν υπέγραψε μια συνθήκη με τον Κάρολο τον Πέμπτο και αυτός υπέγραψε απλώς βασιλεύς της Ισπανίας και όχι Κέσαρας Αυτοκράτορας, ο Σουλεϊμάν θεώρησε ότι πήρε αυτός τον όρο. Υπάρχει δηλαδή μια μακρά συγκυρία που το θέμα της ρωμαϊκότητας οι Οθωμανοί Σουλτάνοι το διεκδίκησαν εναντίον της Βιέννης. Έτσι. Και μετά αργότερα στο 19ο αιώνα έχει επίσης ενδιαφέρον ότι στις διάφορες μεταμορφώσεις του αυτοκρατορικού εθνικισμού και ειδικά στην εποχή του πανισλαμισμού, όταν έγραφαν ιστορίες οι Οθωμανοί λόγοι αυτή την εποχή, ξέρετε, εμείς λέμε ποιος είναι ενδιάμεσος κρίκος του μεσαίωνα που ενώνει την αρχαιότητα με τους νέους χρόνους, είναι το Βυζάντιο. Για αυτούς δεν ήταν το Βυζάντιο, ήταν ο Ισλαμικός πολιτισμός. Δηλαδή θεωρούσαν ότι ο Ισλαμικός πολιτισμός είναι ο κληρονόμος του αρχαίου ελληνικού, προφανώς λόγω των μεταφράσεων, έτσι, των αρχαίων ελληνικών έργων από τα αντιγραφεία αυτής της εποχής, και εμείς δώσαμε τα φώτα στην πραγματικότητα στη Δύση, στο δυτικό ευρωπαϊκό πολιτισμό. Υπήρχε δηλαδή ένα είδος συνέχειας αυτοκρατορικής που εδώ τη διεκδικούσε πια η Ισλαμική Αυτοκρατορία, το Χαλιφάτο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μακρά παράδοση διεκδίκησης ρωμαϊκότητας που μας διαφεύγει και είναι συμπληρωματική, θα έλεγα, στο υπόλοιπο κομμάτι, ας πούμε, της διεκδίκησης της τουρκικότητας.
0: Μια ιδιόμορφη αντίληψη, ναι, συνέχειας του κράτους δηλαδή ανάμεσα στο Βυζάντιο, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια αντίληψη συνέχειας που παρεμπιπτόντως την ενστερνίζονταν και οι φαναριώτες που υπηρέτησαν αυτή την αυτοκρατορία.
1: Ναι, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, γιατί κοιτάξτε, το Βυζάντιο είναι ένας όρος τον οποίο επινόησε ο Ιερώνυμος Βόλφ στον προηγούμενο από τους φαναριώτες αιώνα, και με ένα θετικό τρόπο, γιατί ο Βόλφ όταν το χρησιμοποίησε ήθελε ακριβώς να δείξει τη σχέση με την αρχαιότητα, και ο γερμανικός κόσμος, ξέρετε, είναι γνωστός για την λατρεία που τρέφει στην κλασική αρχαιότητα.
0: Τονίστηκε η ελληνικότητα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
1: ακριβώς,
0: αλλά υποβαθμίστηκε η ρωμαϊκότητα που είχε ισχυρούς διεκδικητές στη Δύση.
1: Η αρνητική φόρτιση του Βυζαντίου ήρθε κυρίως από τους διαφωτιστές του 18ου. Δηλαδή εκεί πέρα το Βυζάντιο δεν ήταν ότι το Βυζάντιο η σχέση με την αρχαιότητα, αλλά το Βυζάντιο σαν μια μετονυμία της απολυταρχικής μοναρχίας, την οποία πολεμούσαν και οι λόγοι του διαφωτισμού σε Γαλλία, Κεντρική Ευρώπη κλπ. Εκεί υπήρξε στην πραγματικότητα το αρνητικό πρόσημο, και αυτό ήταν εξάλλου και ο λόγος που πολλοί Έλληνες διαφωτιστές όπως ο Κοραής υπήρξαν πάρα πολύ αρνητικοί, έτσι, στο να το εντάξουν στην αλυσίδα της μεγάλης αφήγησης.
0: Πριν έρθει ο Παπαρηγόπουλος,
1: δηλαδή. Για την ελληνικότητα. Πριν έρθει ο Παπαρηγόπουλος, ακριβώς. Αλλά αυτό στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω και είναι πραγματικά παράδοξο και αστείο σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή η ευθυγράμμιση αυτή τη στιγμή του Τούρκου με ένα είδος πολιτικής ορθότητας που υποστηρίζουν και διάφοροι ιστορικοί Έλληνες του εξωτερικού, να το ξαναπούμε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δείτε τώρα δύο διασταυρούμενες οπτικές, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές. Λέει ο Τούρκος, εγώ θα εγκαταλείψω τον όρο Μπιζάνς. Εν τω μεταξύ, όρος Μπιζάνς.
0: Αυτό το Μπιζάνς είναι μη αφομοιώσιμο σε οποιοδήποτε τουρκικό αφήγημα, νομίζω.
1: Στην Τουρκία είναι, πώς να το πω, είναι σαν να μιλάς για τη διαφθορά, αυτό που εμείς τα λέγαμε βυζαντινισμό. Στα τουρκικά κανάλια, κύριε Ράπτη, τα τουρκικά κανάλια τα τελευταία χρόνια είναι γεμάτα από σειρές που αφορούν τη ζωή των πρώτων σουλτάνων, του Οροχάν, του Οσμάν κλπ. Εναντίον των κακών Βυζαντινών. Έτσι, αυτό είναι ο Βυζαντινός είναι ο κακός εκεί. Και θα πει κάποιο είπε, γιατί το θέλει να μην το κρατήσουν, γιατί ακριβώς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
2: Οριανταλισμού για την ήταν η Κωνσταντινούπολη. Εάν το Βυζάντιο ήταν στα χέρια των διαφωτιστών η αρνητική μετονυμία για την απολυταρχική μοναρχία, τώρα το Βυζάντιο μπορεί να είναι η επίκληση μιας ιδιομορφίας. Εάν όμως εσύ πεις ότι αυτή η ιδιομορφία δεν υπάρχει και απλώς αυτό το πράγμα είναι μια συνέχεια της Δύσης, δεν ξέρω εάν υποτάσσεσαι σε έναν νέο τύπο οριανταλισμού της Δύσης αυτή τη φορά.
3: Να τα συγκρατήσουμε δηλαδή, όλα αυτά γιατί
2: είναι... Ξέρετε, είναι ένας αναστοχασμός που μια συζήτηση μεγάλης που συμβαίνει αυτή τη στιγμή κυρίως στους Βυζαντινολόγους, αλλά στην οποία μετέχουμε και εμείς που μας ενδιαφέρει η ιδεολογική χρήση του Βυζαντίου. Άρα λοιπόν να μην είμαστε ποτέ βιαστικοί για το πώς μπορούμε να αποδίδουμε αρνητικό ή θετικό περιεχόμενο σε όλους.
3: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δημήτρη Σταματόπουλο, που μας βοήθησε για αρχή να προσεγγίσουμε αυτά τα τόσο σύνθετα και ενδιαφέροντα ερωτήματα. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
2: Εγώ ευχαριστώ κύριε Ραπτή. Γεια σας.
3: Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους σας φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Σας ευχόμαστε. Ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα, ο Νίκος Αγγελόπουλος στον ήχο, ο Χρήστος Κάπος στην παραγωγή, ο Διονύσης Πής στο 213-09-09-100 και η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Συγκέντρωση στην Ομόνοια πραγματοποιούν αυτή την ώρα απολυμμένοι της Λάρκο και δασεργάτες της Εύβοιας, όπως και εργαζόμενοι στο Μέταλλο. Θα ακολουθήσει πορεία στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί οργανώνουν συγκέντρωση αυτή την ώρα και εκπαιδευτικοί, γονείς και φορείς του αναπηρικού κινήματος. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρό Λίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος Αλβανός κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν. Σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματή εντοπίστηκαν 6 χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και 3 όπλα όπως και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε 90 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βόρειο-ανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο αυτό, στη Λιουσενγιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 11 ύστερα από πλήγμα με ουκρανικά drones κατά Λυκείου σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο το βράδυ στον τελικό του Final Four ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Παπάς.
2: Στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά, έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
7: εξοπλισμού.
8: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
9: Microland Computers, στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
10: Τηλέφωνο 22310-53000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
12: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
13: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
14: Toy Story,
13: Benetton,
14: Bakugan,
13: Ben 10,
14: Polo,
13: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
15: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
16: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
15: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
16: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
17: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
20: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Εύχομαι να περάσουμε όλοι καλά. Καλή ακρόαση.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Στην υγεία σου. Κάβα ποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
8: Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
8: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά.
9: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
10: K24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
11: Η επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που

said, I just want to stand up and ask you one question.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22-310-42-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-42-459, WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Oh Lord, we call him Harold Jones and he plays drums. Would you do it for him one time? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. They appreciate you, Harold Jones.

0: Marlena Show. The one and only Marlena Show.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απέναντι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 2231-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumen. Noi.
1: Τραγούδια από τις δεκαετίες της ζωής μας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ελένη Ζαμαρία. Με βαρύ ποινικό μητρό, ο άνδρας που συνελήφθη τραυματισμένος στα ξημερώματα στο Μικρολίμανο μετά από πυροβολισμούς με αστυνομικούς. Πάνω του έφερε βαρύ οπλισμό, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με χειροβομβίδες. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει πώς ακριβώς έγινε η σύμπλοκη και η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καταρχήν να πούμε ότι ο 42χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Φαίνεται ότι τραυματίστηκε κοντά στο αυτί, αυτό λένε πληροφορίες από τον πυροβολισμό που δέχτηκε από τους αστυνομικούς. Mm-hmm. Είναι γνωστό στις αρχές, οι αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για σκληρό κακοποιό. Είχε εμπλακεί σε υπόθεση ανθρωποκτονίας το 2010 στην Κεσαριανή, είχε κατηγορηθεί σε αυτή την υπόθεση, ενώ το 2019 είχε αποδράσει από το μεταγωγόν στην Πέτρου Ραλ μαζί με άλλους 3 κρατούμενους και τότε είχαν κρατήσει όμηρο έναν αστυνομικό προκειμένου να διαφύγουν. Από τότε θεωρείται αναζητήτο από τις αρχές. Τα έθνη του είχαν χαθεί και στην Αλβανία. Mm-hmm. Τον αναζητούν και οι αλβανικές αρχές, να πούμε, Ελένη, ενώ κατηγορείται για τουλάχιστον πάνω από 35 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και σε καταστήματα. Μάλιστα, σε μια περίπτωση, όταν προσπαθούσε να κλέψει ένα ποδήλατο από μια πολυκατοικία στη θέα των αστυνομικών, είχε πυροβολήσει στον αέρα, ενώ είχε πετάξει και μια χειρομοβίδα κατά των αστυνομικών τότε, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Τώρα, σε περιπολία που έκαναν οι αστυνομικοί εκεί στο Μικρολίμανο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εκβιαστών, ήταν το συγκεκριμένο άτομο, του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο, ήταν με τα πόδια. Αυτός δεν στάθηκε στο σημείο, αλλά άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μικρή καταδίωξη και τότε έβγαλε πιστόλι το όπλο του κατά των αστυνομικών, αλλά ένας από τους αστυνομικούς πρόλαβε και τον πυροβόλησε πρώτος, τραυματίζοντας τον, όπως είπαμε, στο κεφάλι, κοντά στο αυτί. Από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι πάνω του είχε 2 πιστόλια και ένα περίστροφο. Βρέθηκε επίσης και μια γεμιστήρα με περισσότερες από 30 σφαίρες. Ενώ σε πολύ κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και αυτό το σακίδιο λίμνιο που είχε μέσα 6 χειροβομβίδες. Αποκλείστηκε το σημείο λόγω πολεμικού υλικού για περισσότερες από 2 ώρες. Και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια όλα τα αντικείμενα, έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά διαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Mm-hmm. Ενώ εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του, το οποίο επίσης απομακρύνθηκε με γερανό και έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν και εκεί υπήρχαν και άλλα αντικείμενα, αλλά και να γίνει σχετικός έλεγχος. Και το μεγάλο ερώτημα τώρα, Ελένη, είναι αν ο συγκεκριμένος άνδρας, ο 42χρονος, ετοίμαζε κάποια εγκληματική ενέργεια, για ποιο λόγο είχε όλο αυτό τον οπλισμό στην κατοχή του. Βέβαια, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να έχει και συνεργούς, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο που έμενε, Ελένη. Αν έμενε δηλαδή κοντά στην περιοχή, είχε κάπου αλλού διαμέρισμα και έμενε, και είναι πολύ σημαντικό από την αστυνομία να μπορέσει να το βρει αυτό όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να μην πάνε κάποιος άλλος και απομακρύνει αντικείμενα ή στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για τη δράση του 42χρονου. Mm-hmm. Από τις αρχές αξιολογείται ως μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Όλα, να πούμε, αυτά έγιναν, λένε, ενώ υπήρχε κόσμος στην ευρύτερη περιοχή. Είναι μια πολυσύχναστη περιοχή, ακόμα και εκείνη την ώρα, 5 ώρα τα ξημερώματα, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι περισσότερο, κάποιον άλλον τραυματισμό ή κάτι περισσότερο από τους περαστικούς και τους θαμώνες εκεί των καταστημάτων από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν. Και μένει τώρα, Ελένη, να διαπιστωθεί αυτό που είπαμε, αν υπήρχαν συνεργοί. Υπάρχει και έλεγχος από τις κάμερες ασφαλείας εκεί στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού ήρθε, από ποια περιοχή ήρθε και αν συνάντησε κάποια άλλα άτομα, και κυρίως αν θα παρέδιδε τα αντικείμενα αυτά, τις χειρομοβίδες, το σάκο με τις χειρομοβίδες, ίσως και τα άλλα, απλά σε κάποιο άλλο άτομο, ή τα παρέλαβε ο συγκεκριμένος 42χρονος από κάποιους άλλους, και για ποιος ήταν ο τελικός τους προορισμός. Mm-hmm. Αναμένουμε και μια ενημέρωση περαιτέρω, Ελένη, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του 42χρονου. Mm-hmm. Με κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά σταθερή, τουλάχιστον μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία επευλήθηκε.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Βέρο. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο στο τελικό του Final Four Ολυμπιακός. Η Ρεάλ επικράτησε της Βαλένθου Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε. Ο Στέφανος Λεμονίτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
0: Καλό μεσημέρι. Είχαμε πριν από λίγο τη συνέντευξη τύπου του Σέρτζιο Σκαριόλο και του Γιώργου Μπαρτζόκα, καθώς οι ομάδες τους συγκρούονται αύριο στις 9 στο τελικό της Ευρωλίγκα. Ο Μπαρτζόκας είπε ανάμεσα στα άλλα ότι θα βρεθούμε απέναντι σε ένα τεράστιο σύλλογο όπως η Ρεάλ. Θα είναι πραγματική μάχη όπως κάθε φορά που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ρεάλ. Όσον αφορά τις απουσίες των σέντερ της Ρεάλ, χθες τραυματίστηκε και ο Καρούμπα. Ο Λεν και ο Ταβάρες είναι οι άλλοι δύο που δεν θα αγωνιστούν. Mm-hmm. Επισήμανε ότι δεν χαίρομαι ποτέ όταν βλέπω ένα παίκτη να τραυματίζεται. Η Ρεάλ θα στερηθεί τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Βέβαια ποτέ δεν ξέρει στο μπάσκετ στην τελική ποιος θα είναι ο παράγοντας που θα κρίνει το μάτς. Ο αντίπαλος προπονητής, ο Σέτζιο, είμαι σίγουρος πως θα αντιμετωπίσει κάτι για να καλύψει τις απουσίες, και μάλιστα εικάζει ο Μπαρτζόκας ότι η Ρεάλ θα παίξει ζώνη. Ακούστηκαν πολλά και διάφορα συνέντευξη τύπου ανάμεσά τους, και η ερώτηση για τη συναυλία των Iron Maiden που είναι σήμερα στο ΆΚΑ, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ο Μπαρτζόκας είπε: θα είναι ωραία συναυλία, κρίμα που δεν θα μπορώ να πάω. Η κόρη μου είχε πάει στην προηγούμενη συναυλία των Metallica. Το γύρισε μετά όμως. Η καλύτερη λέγοντας ότι ό,τι και να γίνει αύριο, όποιος και να κερδίσει, ο Ρεάλ και ο Ολυμπιακός δεν θα πάψουν να υπάρχουν, δεν θα κριθούν οι δύο τεράστιοι σύλλογοι από ένα αποτέλεσμα. Βέβαια για τον Ολυμπιακό πιστεύω θα είναι καταστροφικό αν δεν πάρει για πέμπτη συνεχόμενη φορά το Final Four. Τέσσερις φορές πήγε σε Final Four και 16 στο τρόπαιο. Όλα δείχνουν ότι είναι φαβορί, και σε αυτή την ερώτηση απάντησε ο Μπαρτζόκας λέγοντας ότι συνήθως η Ρεάλ είναι το φαβορί, όντως. Σπάνια είναι outsider, αλλά με το γεγονός ότι θα έχει αύριο 15-16.000 οπαδούς Ολυμπιακούς στις εξέδρες, ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και η Ρεάλ θα παίξει χωρίς τρεις βασικούς παίκτες της, τον καθιστά φαβορί. Έχουμε ακόμη, ο Μπαρτζόκας είπε ανάμεσα στα άλλα ότι δεν απαντώ στα τηλέφωνα και ζητώ συγγνώμη, ούτε στους καλύτερους φίλους μου δεν απαντώ, δεν είμαι αλαζόνας, αλλά πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου, δεν κοιτάζω τα social media, δεν διαβάζω καν άρθρα, προσπαθώ να είμαι στον κύκλο μου με τους συνεργάτες και τους παίκτες μου. Αυτά είπε πάνω κάτω ο Μπαρτζόκας. Ήταν δίπλα του και ο Τάιλερ Ντόρση, που σημειωτέων στο προηγούμενο Final Four που έγινε στο Ντουμπάι έμεινε εκτός δωδεκάδας. Εδώ δείχνει πόσο διαφορετικός είναι φέτος ο Ντόρση, γι' αυτό και ευχαρίστησε τον Μπαρτζόκα ότι παίρνει πολλά χρόνια για μια καλή χρονιά. Αυτή η σεζόν ήταν αυτή τη στιγμή και το εκμεταλλεύτηκα. Ευχαριστώ τον coach Μπαρτζόκα, είμαστε εδώ που περίμενα όλη τη σεζόν. Ότι είναι ευλογία που είμαστε στο τελικό και είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας το τελικό μπροστά στους οπαδούς μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι. Να πούμε ότι ο προπονητής της Ρεάλ, ο Σκαριόλο, τόνισε ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Ξέρουμε πως ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος ή ο καλύτερος, ανάλογα από το πώς θα το δεις. Mm-hmm. Είμαστε εδώ, βελτιωνόμαστε συνέχεια σε ολόκληρη τη σεζόν. Κάποιοι πιστεύαν ότι δεν θα πάμε καν στο Final Four και είμαστε στον τελικό. Ο Ολυμπιακός πάντως άξιζε την πρώτη θέση.
2: Μάλιστα. Είπε κάτι για τους τραυματισμούς, για τους παίκτες του.
0: Για τους τραυματισμούς είπε ότι, μισό λεπτό, ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστεί ο Καρούμπα. Mm-hmm. Περισσότερες πιθανότητες είναι να μην αγωνιστεί, αλλά δεν είναι όλα στον ελεγχό σου. Τη Δευτέρα είπε αυτός, ό,τι και να γίνει, ο ήλιος ανατύλει. Τέτοιες ευκαιρίες δεν έχεις καθημερινά και πρέπει να βγεις στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση πως έδωσε το 100%. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα του δώσεις το χέρι. Θα είναι 12 εναντίον 12. Η ατμόσφαιρα θα είναι προφανώς υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι ένας παράγοντας που δεν ξέρεις από πριν πώς θα λειτουργήσει. Μπορεί να φέρει τρόμο στον αντίπαλο ή να σου δώσει έξτρα πίεση. Εμείς εστιάζουμε στο μπάσκετ και έχουμε πολλή δουλειά σε αυτή την προετοιμασία. Υπήρξε εξάλλου μια διαμαρτυρία της Φενέρμπαχτσε, γιατί αρκετοί οπαδοί της έμειναν έξω από το T-Center, παρότι είχαν πληρώσει εισιτήρια, και αυτό οφειλόταν σε μια δυσλειτουργία του συστήματος της Ευρωλίγκα. Παρότι έγιναν οι απαραίτητες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο, σύμφωνα με τον...
2: Για πόσους ανθρώπους μιλάμε?
0: Δεν λέει αριθμό, λέει... Αρκετοί έως πολλοί, κάπως έτσι είναι.
2: Ναι, γιατί ταξίδεψαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Αυτοί δεν ήρθαν για τουρισμό στην Ελλάδα, ήρθαν να δουν το παιχνίδι και ταυτόχρονα να κάνουν τουρισμό, έτσι. Και περισσότεροι από αυτούς πουλάνε τα εισιτήριά τους στην πλατφόρμα της Ευρωλίγκα, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 5 και σημειωτέων. Εκεί δεν μπορείς να βάλεις καπέλα στο εισιτήριο, ας το αγόρασες τόσο θα το πουλήσεις. Βέβαια έχει σημαντικό ρόλο παίζει. Είδαν τους δύο ημιτελικούς, γιατί το εισιτήριο είναι ενιαίο για τρεις αγώνες. Σε τι τιμή θα το δώσουν όταν είδαν τα δύο από τα τρία παιχνίδια? Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Πάντως είναι το μόνο ασφαλές περιβάλλον που μπορείς να πάρεις εισιτήριο. Ήδη μπαίνει κόσμος και αγοράζει εισιτήρια στην πραγματική του τιμή. Όσον αφορά τώρα τη μαύρη αγορά, έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχουν και εισιτήρια που διατίθενται με 4.000 έκαστον, έτσι, 4.000 ευρώ για να δεις ένα τελικό, έστω και αν είναι Ολυμπιακός ή ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Τώρα στο ποδόσφαιρο, όπου χθες ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτες, και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο υποψήφιος αντικαταστάτης του είναι ο 38χρονος Δανός Τζέικοπ Νέστρουπ. Μιλάμε για ένα Δανό προπονητή, ο οποίος έχει πάρει δύο πρωταθλήματα και το κύπελο Δανίας με την Κοπενχάγη και έπαιξε και σπουδαίο ποδόσφαιρο στο Champions League. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η συμφωνία. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτή την υπόθεση και περιμένουν ότι ο Δανός θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού.
2: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε, Στέφανε Λεμονίδη. Τώρα να πούμε ότι την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε ένα σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ο Σπύρος Χαλκιάς βρίσκεται εκεί, θα μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Ζάπιο. Όπως ακριβώς το είπε Ελένη, η μεγάλη γιορτή του Final Four εδώ στο Fan Zone του Ζαπίου. Μια ξεχωριστή ζώνη λοιπόν. Η Αθήνα υποδέχεται αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Η καρδιά του μπάσκετ χτυπάει εδώ στο Ζάπιο για όλους. Σε ένα τετραήμερο ουσιαστικά που ξεκίνησε στις 21 και θα λήξει αύριο στις 24. Σήμερα είναι μέχρι τις 11 ανοιχτά και αύριο στις 8.
5: Ράδιο Ρούμελι News.
4: Λοιπόν, στον χώρο του Ζαπίου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές, ξεχωριστή γιορτή στο Ζάπιο για τα παιδιά. Ειδικά για τα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολλά μικρά παιδιά με τους γονείς τους που έχουν έρθει εδώ. Και όσοι βέβαια δεν μπορούν να κλείσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν εδώ το Ζάπιο το μεγάλο μπασκετικό φεστιβάλ της χρονιάς με δωρεάν συμμετοχή. Λοιπόν, είναι η μέρα γιορτής, όπως είπα, για τα παιδιά, με πάρα πολλές εκδηλώσεις γεμάτες αθλητισμό, μουσική, δεκάδες διαδραστικά παιχνίδια, αγώνες ανάμεσα σε νέους, στο μίνι μπάσκετ γήπεδο εδώ, παιχνίδια με challenges, στο επίκεντρο βέβαια και το κεντρικό γήπεδο εδώ, όπου πραγματοποιούνται τουρνουά 3x3 μπάσκετ, αγώνες μπάσκετ με αμαξίδια, διαγωνισμοί σε βολές για τρίποντα για όλες τις ηλικίες. Και εκεί βλέπουμε και ουρές με πολλά πιτσιρίκια με τους γονείς, αλλά και ουρές από τους γονείς που περιμένουν να παίξουν κι αυτοί. Πολλά παιχνίδια διαδραστικά με μπασκέτες, με βολές από απόσταση, παιχνίδια με μπάλες και οθόνες διαδραστικές που εκεί τραβάνε και το ενδιαφέρον πολύ των παιδιών, γιατί έχει και μουσική και ήχο. Επίσης να πω ότι εδώ Ελένη στο Ζάπιο λειτουργεί και από το Δήμο Αθηναίων ειδικό σημείο συλλογής αθλητικών ειδών παλιών στο πολυμορφικό κάδο του Ριπλάξ. Οι επισκέπτες λοιπόν μπορούν να απορρίπτουν εδώ ή να δίνουν, να παραδίνουν παλιά αθλητικά είδη, ρούχα, μπάλες και ό,τι αθλητικό εξοπλισμό. Όσα είδη είναι βέβαια κατάλληλα για να επαναχρησιμοποιηθούν θα διατεθούν για κοινωνικό σκοπό μέσα από τις δομές του Δήμου και το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου της Αθήνας στον Κιαδά, ενώ τα υπόλοιπα που είναι πεπαλαιωμένα και είναι άχρηστα προς χρήση θα πάνε προς ανακύκλωση, Ελένη.
2: Ωραία. Είχαμε και κάτι συγκεντρώσει νωρίτερα στην πλατεία Συντάγματος, έτσι δεν είναι, Σπύρο?
4: Είχαμε πολλές τέσσερις συγκεντρώσεις σήμερα από το πρωί. Η βροχή όμως χάλασε το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το μέγεθος των κινητοποιήσεων. Έγιναν συγκεντρώσεις, ξεκίνησαν στις 11 με κοινό συλλαλητήριο των απολυμένων εργατών της ΛΑΡΚΟ και μαζί με τους δασεργάτες ρητινοκαλλιεργητές της Εύβοιας στην Ομόνοια, με πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία δεν έγινε όμως, έμειναν στο Υπουργείο Εργασίας και μετά έκαναν πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Να πούμε ότι επίσης την ίδια ώρα στις 11 έγινε κινητοποίηση για την ειδική αγωγή και πανελλαδική συγκέντρωση ουσιαστικά τόσο στο Σύνταγμα αλλά και επειδή είναι μέρα κινητοποίηση για τις ανάγκες των ΑΜΕΑ και σε διάφορες πόλεις της Αθήνας, της Ελλάδος. Να πούμε ότι εδώ ήταν πολύ έντονη βροχή, αρκετός βέβαια κόσμος στο Σύνταγμα που ζήτησε με το επίκεντρο ουσιαστικά της κάλυψης των αναγκών των ειδικών σχολείων σε ασφαλείς υποδομές και όλο τον απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία των ειδικών σχολείων. Ζήτησαν να ιδρυθεί όχι στα χαρτιά αλλά να λειτουργούν παράλληλα και στήριξη για όλα τα παιδιά με βάση τις διαγνώσεις, ανεπτυγμένη παιδιατρική υπηρεσία στα σχολεία και με την ανάλογη εξειδίκευση και σε σύνδεση βέβαια με το κέντρο υγείας να υπάρχουν μόνιμοι γιατροί και ανάλογος. Από την πλευρά τους τώρα οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ και οι ρητινοκαλλιεργητές της Εύβοιας αλλά και οι εργαζόμενοι στο Μέταλλο ζητούν μία σειρά από μέτρα αυξήσεις στους μισθούς για να τα απεξέλθουν στις δυσβάσταχτες καθημερινές υποχρεωτικές υποχρεώσεις τους, επίδομα επικινδυνότητα, συντάξεις που θα αντικατοπτρίζουν την εργασία τους, καταβολή έκτακτου οικονομικού υποβλήματος καθώς και αύξηση της επιδότησης της ρητίνης στα 0,9.
2: Ναι, Σπύρο. Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο Χαλκιά. Για υπερβολικές απαιτήσεις κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν τη στιγμή που οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή παραμένουν στον αέρα, ενώ η αλλαγή του προγράμματος ΤΡΑΠ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών πιθανότατα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Κώστας Θράπτης, στη τηλεφωνική μας γραμμή, ό,τι νεότερο μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι, και όχι μόνο η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ θα λείψει από τον γάμο του γιού του, αλλά και το γεγονός ότι ανακοίνωσε την παρέτησή της η μέχρι σήμερα Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία και τη επικαλέστηκε το σοβαρό πρόβλημα υγείας του συζύγου της, αποτελεί και κοινό μυστικό ότι εξωθήθηκε σε παρέτηση από την κυβέρνηση Τραμπ λόγω της διαφωνίας της προς τον πόλεμο στο Ιράν και πόσο μάλλον της τυχόν αναζωπήρωσής του που όντως θεωρείται πιθανότερη παρά ποτέ τα τελευταία 24 ώρα. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε την Αμερικανική κυβέρνηση ότι σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης του με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί επέκρινε τις επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις

0: του πυρός σε όλα τα μέτωπα, εγγυημένη ελευθερία ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και στο στενό του Χορμούζ, κοινό μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής και της επίλυσης διαφορών και έναρξη επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα μεγαλύτερα εκκρεμή ζητήματα, δηλαδή το πυρηνικό και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Όλα αυτά με αντάλλαγμα την σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν σε συνάρτηση προς την δέσμευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας στους όρους της συμφωνίας. Λέγαμε για διακοπή των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Αυτό προφανώς αναφέρεται και στον Λίβανο και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό δεσμεύει την κυβέρνηση Νετανιάχου στο Ισραήλ. Πάντως, αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έβαλαν στο στόχαστρο κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο κτίρια στην πόλη της Τύρου στο νότιο Λίβανο και στην περιφέρειά της, λίγη ώρα μετά από διαταγή του Ισραηλινού στρατού προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν εσπευσμένα. Ούτως ή άλλως ο απολογισμός του χθεσινού 24ωρου των Ισραηλινών επιθέσεων έφτασε τους 10 νεκρούς. Παρεμπιπτόντως, από χτες το βράδυ έχουν καταφτάσει στην Ελλάδα οι 19 Έλληνες εκ των ακτιβιστών του Στολίσκου για την άρση του αποκλεισμού της Γάζας, δηλαδή του Global Sumud Flotilla. Πλήθος κόσμου τους υποδέχτηκε στις αφήξεις του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου κατέφθασαν μέσω Κωνσταντινούπολης μετά την εσφευσμένη απέλασή τους από τις Ισραηλινές αρχές, οι οποίες και τους απήγαγαν, όπως είναι ο ακριβής όρος, στα ανοιχτά της Κύπρου. Στην υποδοχή βρέθηκε μεταξύ άλλων και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, ορισμένα μέλη της αποστολής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η πρωτοβουλία March του Gaza Greece καταγγέλει απάνθρωπες και βασανιστικές συνθήκες στις οποίες κρατήθηκαν οι ακτιβιστές του στόλου που μετέφερε προς τη Γάζα ανθρωπιστική βοήθεια.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Ράπτη. Για συνθήκες εγκλωβισμού του Αμερικανού Προέδρου όσον αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Τριαντάφυλλος Καρατράντος, μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα που φέρουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να αποφασίζει άμεσα για την επανέναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν, υπενθύμησε τις πολλαπλές αντιφατικές δηλώσεις του, στις οποίες έχει προχωρήσει όλο το τελευταίο διάστημα αυτής της εύθραυστης εκεχηρίας.
2: Νομίζω είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει μια συνθήκη εγκλωβισμού κυρίως για τις ΗΠΑ. Είδαμε μια προσέγγιση από τον πρόεδρο Τραμπ η οποία έχει αλλάξει πολλές φορές σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος ο ίδιος να παρουσιάζει ένα αφήγημα που λέει ότι ήταν επιτυχημένη, αν μπορούμε να πούμε, αυτή η πρώτη φάση αυτής της πολεμικής επιχείρησης και ότι είναι διατεθειμένος να μην συνεχίσει περαιτέρω αρκεί το Ιράν να έρθει σε μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν είχε το δικό του αφήγημα και τώρα βρισκόμαστε εδώ και εβδομάδες σε μια συνθήκη αυτής της λεγόμενης εύθραυστης εκεχηρίας, η οποία συνεχώς έχει μπρος πίσω στη λογική ότι υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που από την αρχή ήταν εμφανές ότι αποκλίνει πάρα πολύ και αποκλίνει και για σημαντικά ζητήματα, τα οποία από τη μία πλευρά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και πολλές χώρες περιοχής θεωρούν συστατικό κομμάτι της υπαρξιακής απειλής για το Ιράν, το εμπλουτισμένο ουράνιο που είναι η καρδιά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και από την άλλη πλευρά καταλαβαίνετε ότι το Ιράν έχει ακριβώς το αντίστροφο επιχείρημα, ότι εάν δεν είχα και αυτή τη δυνατότητα, τότε πιθανότατα θα ήμουν ευκολότερος και συχνότερος στόχος τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ισραήλ. Άρα η τακτική του Προέδρου Τραμπ να απειλεί το Ιράν λέγοντας τους ελάτε σε μια συμφωνία, η οποία θα είναι μια συμφωνία που θα μπορεί να παρουσιαστεί από τον ίδιο και από τις ΗΠΑ ως συνθήκη νικής, ότι κατάφερε να πιθαναγκάσει το Ιράν, δεν έχει αποδώσει καρπούς.
1: Συγκρατημένη η αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού στη χώρα μας εν μέσω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ακυρώσεις, δήλωσε η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, Χριστίνα Τετράδη. Εκείνο που παρατηρείται είναι μια καθυστέρηση στις κρατήσεις, σημείωσε η κυρία Τετράδη, μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση.
3: Ευτυχώς δεν είχαμε ακυρώσεις και αυτό έτσι οριζόντια σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα κράτημα στη ροή των κρατήσεων, δηλαδή βλέπουμε και είναι πάρα πολύ λογικό, έτσι όπως καταλαβαίνετε, όταν δει κάποιος, γιατί όλη η Ευρώπη,

0: ο κόσμος ζει όλη αυτή την κατάσταση με το Ιράν. Όταν λοιπόν ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, προτιμούμε να περιμένουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί πριν προχωρήσουμε σε κρατήσεις. Και αυτό είναι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερα στο κομμάτι που έχει να κάνει με οικογένειες. Δηλαδή βλέπουμε ότι λαμβάνουμε περισσότερες κρατήσεις από ζευγάρια παρά από οικογένειες. Όμως δεν θα σας έλεγα ότι έχουμε κάποια ανησυχητική πτώση ή κάτι τέτοιο. Έχουμε ένα Μάη ο οποίος δεν ξεκίνησε τόσο δυναμικά όσο έχει ξεκινήσει άλλες χρονιές. Όμως αυτό είναι και κάτι πάρα πολύ φυσικό τελικά. Δυστυχώς έχουμε μεγάλες αυξήσεις παντού σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Δηλαδή στις μετακινήσεις και πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Αλλά πέραν των αεροπορικών ταξιδιών έχουμε και στα καταναλώσιμα είδη, δηλαδή σε αυτά που καταναλώνουμε και τα ξενοδοχεία αλλά και ο κόσμος. Και αυτός, δεν σας κρύβω, είναι ένας παράγοντας ο οποίος μας έχει ανησυχήσει για το πώς θα εξελιχθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι τιμές, τα συμβόλαια με τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς έχουν κλειστεί, οι τιμές για τα ξενοδοχεία έχουν ανέβει. Εμείς δεν θέλουμε να προβούμε σε αυξήσεις τιμών στους ξενοδόχοι και προσπαθούμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον όσο μπορούμε όλο αυτό το κόστος να καταφέρουμε να το απορροφήσουμε.
1: Νέες διαστάσεις λαμβάνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Ελληνική Κυβέρνηση μετά την επιστολή της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία θέτει ζήτημα συμβατότητας πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη λειτουργία της δικαστικής συνεργασίας. Κανένας ευνηδιασμός δεν υπήρχε προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την νομοθετική ρύθμιση που αφορά στην ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων για πολιτικά πρόσωπα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η Μίνα Μουστάκα έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
0: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αυτή λοιπόν η σοβαρή διάσταση ανάμεσα στην Αθήνα και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία αναφέρθηκε και εσύ, Ελένη, προέκυψε μετά την κοινοποίηση, την γνωστοποίηση της επιστολής που έστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, στην Κομισιόν, με την οποία ουσιαστικά ζητάει να ενεργοποιηθεί διάταξη που επιφέρει, προβλέπει ακόμα και κυρώσεις σε κράτη-μέλη για παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία του κράτους δικαίου. Mm-hmm. Αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση που αφορά στις διαδικασίες για την ταχύτερη ποινική εκαθάριση των πολιτικών προσώπων, αλλά και η πρόσφατη απόφαση που έλαβε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να ανανεώσει τη θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, όχι για τα 5 χρόνια όπως είχε αποφασίσει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αλλά για 2 χρόνια. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν οι εξελίξεις θέτουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή της Λάουρας Κοβέση, σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωσή τους για ειλικρινή συνεργασία. Και αφού αναφέρεται στις 2 προαναφερόμενες διατάξεις, ουσιαστικά ζητά να ενεργοποιηθεί η διάταξη αυτή που προαναφέραμε. Τώρα, όμως, όπως είπες και εσύ, Ελένη, σήμερα είχαμε απάντηση στις αιτιάσεις αυτές που διατυπώνονται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πηγές λοιπόν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης παραπέμπουν στις δημόσιες δηλώσεις που είχε κάνει η Ευρωπαία Εισαγγελέα πριν από λίγο καιρό από το βήμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Αδελφών. Οι τοποθετήσεις λοιπόν της κυρίας Κοβέση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καταδεικνύουν, όπως χαρακτηριστικά λένε, ότι υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία αλλά και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τις αλλαγές που εξετάζονταν και τελικά πια ψηφίστηκαν και έγινε νόμος του κράτους για το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην αντιμετώπιση, την ποινική αντιμετώπιση των υποθέσεων όταν ελέγχονται πολιτικά πρόσωπα, που στόχο είχαν αυτές οι παρεμβάσεις μόνο την επιτάχυνση των διαδικασιών. Είναι ένα ακόμα, όπως είπες και εσύ, επεισόδιο, ένα ακόμα μέτωπο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Θεσμού, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2:30. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
14: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City, ένα Σάββατο που είναι παραμονή της Κυριακής, παραμονή του τελικού της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιό του απέναντι στη μεγαλύτερη ομάδα, στο μεγαλύτερο σύλλογο του κόσμου, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν καταιγιστικός στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαξέ, που μας έλεγαν ότι φημίζεται για την άμυνά της. Ο Ολυμπιακός, που είχε τη δεύτερη καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας, απέδειξε στον ημιτελικό ότι είναι καλύτερος αμυντικά και επιθετικά από τη Φενέρμπαξέ. Στον άλλο ημιτελικό, η Ρεάλ έδειξε ότι είναι η μεγάλη ομάδα της Ισπανίας, κέρδισε την Βαλένθια, αλλά ήταν μια πύριος νίκη, καθώς ο Καρούμπα αποχώρησε υποβασταζόμενος και όλα δείχνουν ότι μετά τον Λένς και τον Ταβάρες θα είναι ο τρίτος ψηλός που θα λείψει από τον τελικό της Ευρωλίγκας.
1: Σε φοβερά αγχωμένο και φοβερά με διάθεση να ενημερώσει τον κόσμο. Συνήθισε.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε πολύ για Ευρωλίγκα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε
1: είμαστε
0: πολύ.
1: Είμαστε Sport City. Θα είμαστε παρέως στις 4. Είσαι ο Στέφανος Λεμονίδης. Είμαι ο Διονύσης Δελής. Μας ανέχεται ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Θα συζητήσουμε πολύ για μπάσκετ.
0: Και
1: περάσαμε την ημέρα μας εχθές στο ΆΚΑ. Ευτυχώς. Ναι, ναι. Φιλοδοξούμε να κάνουμε το αυτό και αύριο.
0: Σωστά.
1: Και ό,τι προκύψει. Βάλε ένα τραγούδι, Βαγγέλη.

0: ξέρω πώς μπορεί να ξύπνησε σήμερα ο Ντόρση που τον είδα μια χαρά χαμογελαστό σε συνέντευξη τύπου
1: και
0: ένα
1: παντελόνι έτσι με ναι. Φράτο.
0: Εγώ ξέρω ότι νιώθω σαν να αγαπάει τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα λεπτομέρειε.
1: Δεν είχε φασαρία, ρε.
0: Όχι, όχι, δεν είπα. Προφανώς δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι πολλές οι ώρες. Είναι μια διαδικασία.
1: Εντάξει.
0: Που αν την έχεις κάνει, αν έχεις να την κάνεις χρόνια, σου φαίνεται κάπως. Ναι, περάσαμε κάπου 10 ώρα η αλήθεια είναι στο Βάκα. Φοβερή ψυχολογία. Τι όμορφο γήπεδο αυτό.
1: Γηπεδάρα, ε.
0: Δεν
1: γηπεδάρα,
0: έχω.
1: Μοντέρνο, τα πάντα.
0: Μια άλλο πράγμα να το βλέπεις από τη τηλεόραση και ένα άλλο πράγμα να το βλέπεις από μέσα.
1: Βλέπεις κάτι τεχνικές λεπτομέρειες, δηλαδή παρατηρήσεις ότι το πάνω-πάνω διάζωμα έχει διάφορα κάγκελα εκεί πέρα για να μην πέφτουν, να μην κάνουν διάφορες ιστορίες. Υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στα κομμάτια αυτά των εξεδρών. Το glass floor μπορεί να, να σου δείξει τέρατα, δεν μπορεί να σου δείξει θαύματα, μπορεί να σου δείξει
0: το
1: τα
0: glass
1: πάντα.
0: Floor που έχει το ΆΚΑ είναι σαν να βλέπεις μια σκηνή θεατρική, ναι. Σαν να βλέπεις μια σκηνή σε συναυλία. Είναι τέτοιο πράγμα, είναι stage. Δεν είναι, πώς το λένε, ένα παρκέ να παίξει μπάσκετ.
1: Ναι, καλά.
0: Είναι απίθανες οι δυνατότητες που έχει. Είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει με την αλλαγή των χρωμάτων, με τα φώτα του. Πραγματικά είναι. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλο τέτοιο γήπεδο στην Ευρώπη. Και αν σκεφτείς ότι και ο Ολυμπιακός ετοιμάζει ένα αντίστοιχο, δηλαδή ναι. Θεωρητικά είναι στην τροχιά, μάλλον είμαστε πολύ τυχεροί που εκτός από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη
1: έχουμε ναι.
0: Και τέτοια γήπεδα να ευχαριστιόμαστε.
1: Και γκρίνια, έτσι.
0: Για την γκρίνια.
1: Τη Ρεάλ Μαδρίτη τη είπαν ότι προτιμούμε το παρκέ. Αυτό γλιστράει, δεν μπορεί να έχει καλό κοντρόλ στην μπάλα. Και είναι ο τρίτος που τραυματίζεται σοβαρά εκεί.
0: Έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα από το NBA. Και μάλιστα. Ναι. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν τα glass floor. Ξέρεις, τα glass floor ήρθαν πολλά μαζί για να δικαιολογήσουν ένα δεύτερο τουρνουά που τρέχει μέσα στο NBA, με το κύπελο. Το οποίο εξελίσσεται νωρίς. Στα μάτια του κυπέλου, λοιπόν, τα glass floor αλλάζουν χρώμα και αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικό, ας πούμε. Συνυπολογίζονται αυτά τα μάτια να ξέρει τη βαθμολογία τη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά θεωρείται κύπελο. Το Milwaukee το πήρε αυτό το κύπελο πριν από 2 χρόνια. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε μια τέτοια κουβέντα για τα glass floor. Και είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς στον Αχίλιο. Μάλιστα στα play-off.
1: Και ο Καρούμπα.
0: Στα play-off πέρσι. Και φέτος υπάρχει μια κατάρα του 0, τη λένε. Γιατί 4-5 παίκτες που έχουν φορέσει το βράν το 0 έχουν πάθει αυτό το πράγμα. Ναι, ο Tatum είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο αρχηγός των Celtics. Ο Χαλιμπάρτον των Pacers στην Ινδιάνα, η οποία πέρσι έφτασε έως τον τελικό. Χτύπησε ακριβώς πριν ξεκινήσουν οι τελικοί. Έχουν βγάζει αυτόν τον τραυματισμό. Τώρα είναι λιγάκι θεωρία συνωμοσίας.
1: Ναι, αλλά εκεί τραυματίστηκε ο Λεσόρ, εκεί τραυματίστηκε ο Καρούμπα, εκεί τραυματίστηκε και ο Φαλ.
0: Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση όμως, γιατί όταν είναι ένα γήπεδο το οποίο παίζονται 60-70-100 παιχνίδια το χρόνο,
1: καλά,
0: κάπου
1: εντάξει,
0: θα χτυπήσεις, δεν είναι.
1: Και ο Μιλουτίνοφ εκεί τραυματίστηκε.
0: Ξαναλέω ότι το τραυματισμό είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Καλά, ναι.
0: Προφανώς όλοι κάποιου κάποτε χτυπάνε με έναν τρόπο.
1: Εντάξει, απλά αν θες να επισημάνεις κάτι, ψάχνεις να βρεις κάτι ιδιαίτερο στατιστικό. Γιατί αν βάλουμε και πόσοι τραυματίστηκαν στο σεφ. Και
0: γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τραυματίες.
1: Γιατί είπες για το glass floor, πάμε παρακάτω.
0: Λέω λοιπόν ότι είναι ένα γήπεδο πραγματικά χαίρεσαι να το βλέπεις. Πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία. Δηλαδή αξίζει τον κόπο στα διαδικασία. Λες, παιδί μου, μπράβο τους. Έχουν φτιάξει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μπράβο στο ελληνικό κοινό.
1: Ναι.
0: Γιατί εχθές αυτό που είδαμε, μπράβο στους φίλους του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να σκεφτείς ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο να συνεπάρχουμε στις κερκίδες καλά. Οκ, okay, δεν ήταν Ολυμπιακή Παναθηναϊκή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε πολλούς Τούρκους όμως, είχε Φενέρ.
1: Είχε, ναι.
0: Και έτσι όπως ήταν δομημένο το.
1: Ήταν μέσα ανάμεσα. Ανάμεικτη.
0: Ανάμεικτη, ακριβώς. Και παρά τα αυτά, δεν έχει σημασία τώρα αν το μάτς πήγε καλά, άσχημα και αυτά. Παρά τα αυτά, συνυπήρξαν αρμονικά.
1: Ναι.
0: Ήπια, ήσυχα, ούτε έξω είχε πρόβλημα, ούτε μέσα είχε πρόβλημα. Πάρα πολύ καλά δηλαδή λειτουργήσε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα και εκεί λες ότι κοίτα. Το ελληνικό κοινό δείχνει μια ωριμότητα. Και μετά τώρα στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι καταλαβαίνεις ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, είναι και ο γηπεδούχος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι ένα τουρνουά το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του πλέον, στην λογική του ότι δίχως Παναθηναϊκό δεν έχει τη μερίδα του λέοντος, έχει το γήπεδο δικό
1: το
0: του.
1: Το γήπεδο δικό του.
0: Δηλαδή χθες
1: πιστεύω...
0: είχε 14, πόσους, 14.000 είπαν ότι ήταν.
1: Ναι.
0: Ήτανε σαν να βλέπεις ένα μάτς εντός έδρας του Ολυμπιακού.
1: Και αύριο θα είναι πιο κόκκινο. Γιατί θα φύγαν οι Τούρκοι, φύγαν οι Βαλένθια. Είναι διαφορετικά.
0: Και λογική λέει ότι αυτό
2: news.
0: Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι πάλι που θα αποκτήσουν μέχρι την μερίδα του λέοντος. Ναι, πιστεύεις τώρα ότι άμα μπει κάποιος στο τέτοιο της Euroleague, στο site της Euroleague, θα μπορεί να πάρει εισιτήριο. Εγώ λέω όμως όχι.
1: Όποιος προλάβει.
0: Οκ, ας οπλιστούν με υπομονή όσοι θέλουν να δοκιμάσουν. Χθες είχαν παράπονα οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Μια και να αναφέρουμε και αυτό. Είναι λέει αρκετοί, σχεδόν 1000 που έμειναν έξω από το γήπεδο χωρίς εισιτήριο.
1: Πρόσεξε, δεν είχαν παράπονο μόνο οι Τούρκοι. Παράπονο είχαν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού και της Βαλένθια, γιατί τα εισιτήρια έρχονται με mail. Να. Και ήταν 12 το μεσημέρι και δεν τους είχαν έρθει. Κάποιους ήρθαν, κάποιους δεν ήρθαν.
0: Οι περισσότεροι μπήκαν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπήκαν. Φτάσανε μέχρι την πόρτα και κάτι λέει χάλασε με τα βραχιολάκια, κάτι δεν ξέρω ακριβώς τι, και μείναν απ' έξω. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι 1000-1000, μπορεί να ήταν 700, μπορεί να ήταν. Είναι ένα μεγάλος αριθμός πάντως οπαδών, οι οποίοι ταξίδεψαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα, έφτασαν μέχρι την πόρτα του ΆΚΑ και δεν κατάφεραν να δουν την ομάδα τους. Και έτσι όπως είναι πλέον η κατάσταση, δεν έχει και μικρό τελικό. Δηλαδή οι φίλοι της Φενέρ θα πρέπει, μπορεί και να φύγαν οι άνθρωποι.
1: Καλά, μωρέ, εντάξει, και ποιος μένει να δει την ομάδα του στο μικρό τελικό.
0: Άμα είσαι μια ξένη χώρα. Δηλαδή, άμα πας στην Τουρκία, δεν θα κάνεις διήμερο. Δεν θα καθίσεις να δεις την Κωνσταντινούπολη.
1: Αν αποκλειστεί η ομάδα μου, θα πάω. Ναι, θα δω την Κωνσταντινούπολη. Δεν θα πάω στο γήπεδο.
0: Γιατί να μην πας?
1: Τι να δω το μικρό τελικό.
0: Ένα, δεν είσαι, δεν κάνεις αυτό.
1: Δεν κάνω.

0: Θέλω πειθαρχημένα
1: ναι.
0: να κάνουμε την κουβέντα τη χθεσινή
1: ναι.
0: και να πάμε σιγά σιγά προς τα αυριανά. Θέλεις?
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
0: Από το πρώτο ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Τι λες?
1: Τι να πω. Το πρώτο πεντάλεπτο έδειξε, μας προειδέασε τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή, μια άμυνα τανάλια του Ολυμπιακού. 10-0 ήταν το σκορ. Έκαναν οι Τούρκοι να βάλουν καλάθι 5-6 λεπτά.
0: 7 για την ακρίβεια.
1: 7 λεπτά για την ακρίβεια. Το Ολυμπιακό σταμάτησε τη Φενέρ στους 12 πόντους στην πρώτη περίοδο και στους 12 τη δεύτερη περίοδο. Και σε μια κατάσταση όπου δεν έπαιζε καλά ο Βεζένκοφ, δεν έπαιζε καλά ο Φουρνιέ, έπαιζε μόνος του ο Πίτερς μαζί με τον. Ποιον άλλον είχε? Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε άλλο, μόνο του ήταν ο Πίτερς. Αλλά στο δεύτερο άστραψε και βρόντισε. Και ο Ντόρση έβαλε τους 8 από τους 10 πρώτους πόντους. Και στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πήρε μπρος και ο Μιλουτίνοφ και ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ, τελείωσε το πανηγύρι.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω το εξής. Πάντα έχει ωραίες ιστορίες στα Final Four. Πάντα είναι τα μάτσα έτσι μοναδικά και τα θυμάσαι. Το χθεσινό θα το θυμόμαστε για το αδιανόητο που έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός σε τρεις συνεχόμενες περιόδους να περνά χειροπέδες στον αντίπαλο. Λες στην αρχή το 12-0. Σε πληροφορώ ότι έχει κάνει το ίδιο και στην αρχή της δεύτερης περίοδου και στην αρχή της τρίτης.
1: Ειδικά στην τρίτη.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 12-0, 11-0, 11-0.
1: Ναι,
0: δηλαδή έχει ξεκινήσει τις τρεις περιόδους του με 34-0. Το έχει κάνει 7 λεπτά στην πρώτη περίοδο, 6 λεπτά στη δεύτερη και 3,5 λεπτά στην τρίτη. Έχει δηλαδή βάλει την Φενέρ σε μια διαδικασία στα 23,5 πρώτα λεπτά του μάτς να μην μπορεί να σκοράρει στα 16,5.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό σημαίνει όχι απλά παίζω άμυνα. Σημαίνει ότι δεν σε αφήνω να σηκώσει κεφάλι. Ξέρεις, το να έχεις 40 λεπτά τον έλεγχο ένα τέτοιο παιχνίδι είναι αδιανόητο. Εκεί στο τελευταίο του κρεσέντο, δηλαδή στο 11-0 της τρίτης περίοδου, είναι που προηγείται 44-24.
1: Ναι, και μετά κάνει ένα 10-0
0: okay,
1: η Φενέρ.
0: Θέλω να σου πω ότι εκεί είναι η κορύφωση. Αυτή λοιπόν είναι η μία παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, αν μου έλεγες τι λες για το χθεσινό. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι χθες είδαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό γιατί έσπευσε ο Ολυμπιακός πέρσι να πάρει το World.
1: Ναι.
0: Ο Γουόρντ έχει ένα φοβερό προνόμιο. Έχει πολλά καλά ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Έχει ένα φοβερό προνόμιο που θέλω να το δεις με προσοχή.
1: Διείσδυση.
0: Ο τρόπος με τον οποίο παίζει κάθετα.
1: Ναι. Αυτό το κάνει ο Μακίσικ.
0: Σωστά, ναι. Σωστά. Και το κάνει και πολύ καλύτερα. Σαν είναι καλύτερος επιθετικός ο Μακίσικ από τον Γουόρντ.
1: Ναι.
0: Ο Γουόρντ όμως αυτή τη στιγμή είναι στην ακμή του. Ναι. Ο Μακίσικ είναι 36. Εχθές ο Γουόρντ έχει φέρει φοβερή αμυντική ανισορροπία με τον τρόπο που παίζει κάθετα. Εκείνος, ο Φουρνιέ. Και τρίτη τύχη ο walk-up, ο τρόπος με τον οποίο περνούσαν τον αντίπαλό τους, δημιουργούσαν αυτομάτως ένα 5-4 και έβγαζαν την μπάλα έξω. Θες να δεις πόσους πόντους έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τα τεσσάρια του?
1: Εχθές περισσότερους.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 17 πόντους από τον Πίτερς και 16 από τον Βεζένκοφ. Άκου στατιστικά. 2-4 τρίποντα ο Βεζένκοφ, 3-3 τρίποντα ο Πίτερς, 5-9 τα δίποντα του Βεζένκοφ, 4-4 ο Πίτερς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός από τα τεσσάρια του έχει πάρει 9-13 δίποντα και 5-7 τρίποντα. Έχουν βάλει τους 33 από τους 79 χωρίς να εκτελέσουν βολή.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ο Ολυμπιακός παίζει κάθετα και βγάζει την μπάλα στα τεσσάρια του.
1: Δεν εκτέλεσε καμία βολή, έτσι.
0: Κανείς, ούτε ο Γουόρντ, ούτε ο Βεζένκοφ, ούτε ο Πίτερς.
1: Ούτε ο Πίτερς.
0: Έχουν 17 και 16, 33, μόνο δίποντα τρίποντα. Ο Γουόκαπ έχει δώσει 5 ασίστ.
1: Ναι.
0: Ο Φουρνιέ, ο οποίος είναι φοβερά υποτιμημένος σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε αυτόν τον τρόπο που περνάει κάθετα,
1: ναι, ναι.
0: Έχει δώσει 4. Ο Γουόρντ φαίνονται 2 συστατιστικοί. Αλλά ο Γουόρντ είναι μια κατεξοχήν περίπτωση αυτό που λέμε προ-assist. Δηλαδή η πάσα την assist.
1: Ναι, ναι.
0: Περνάω και τη δίνω σε κάποιον που δίνει αυτό την assist.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονταν εκείνος.
1: Μισή assist.
0: Ναι, εκείνος οδηγούσε την επίθεση του Ολυμπιακού. Στα 15 λεπτά που έπαιξε ο Γουόρντ, δεν είναι τυχαίο, ξέρεις, βλέπεις τα συν. Ο Φουρνιέ, όσο παίζει, ο Ολυμπιακός είναι συν 15. Ο Γουόκαπ, όσο ο Ολυμπιακός παίζει με τον Γουόκαπ, είναι συν 13. Όσο είναι ο Γουόρντ, είναι συν 10. Ναι. Δηλαδή οι πεντάδες με τον Φουρνιέ, με τον Γουόρντ, με τον Γουόκαπ είναι σε αυτό το συντελεστή. Και εκεί καταλαβαίνεις και το πόσο όριμα και πόσο διαβασμένος είναι ο Ολυμπιακός στη μεγάλη κουβέντα τη χθεσινή. Τι λέγανε όλοι, δεν του ταιριάζει. Γιατί δεν του ταιριάζει?
1: Φοβερή άμυνα, Φενέρμπα,
0: γιατί παίζει φοβερή άμυνα, γιατί πάει σε αλλαγές.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αλλαγές? Σημαίνει εγώ πάντα να μπαίνει μπροστά μου. Χθες ο Ολυμπιακός το σπάσε αυτό, δεν είχε να μπαίνει μπροστά του. Και όταν περνάς από τις αλλαγές, συμβαίνει το αυτομάτως επόμενο που είναι σουτάρω με καλές προϋποθέσεις. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση σουτάρω με 40,7% στο τρίποντο. Είχε 11 εύστοχα με 40% στο τρίποντο δεν χάνεις.
1: Και ένα άλλο πλεονέκτημα του Γουόρτ είναι ότι δεν κάνει μόνο διεισδύσεις, βάζει και τρίποντο. Άρα δεν μπορείς να τον αφήσεις ελεύθερο.
0: Ναι, να προσέξεις. Πήγαινε και δυο σουτ, ναι, έβαλε ένα από την κορυφή. Το θυμάμαι τώρα που το λες. Άρα όντως η διαδικασία λειτουργήσε σαν νεράκι. Με ένα Μπαρτζόκα ο οποίος. Εντάξει, να δούμε ο άνθρωπος αύριο, να το πάνε όλα καλά. Το αξίζει, δεν το συζητάμε. Έχει κάνει rotation σε 12 παίκτες.
1: Όλοι παίξανε.
0: Δεν έχουν παίξει επειδή πήγε καλά. Έλα να μπείτε κι εσείς, ας πούμε.
1: Ναι, βλέπαμε χθες ότι οι τέσσερις παίκτες της Φενέρμπαξε παίξαν από 30 λεπτά και από τον Ολυμπιακό αυτός που έπαιξε περισσότερο είναι ο Μιλουτίνοφ. Ναι, με 26,42. Και αυτό γιατί και ο Χολ, κατά πρώτο λόγο, δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι, αλλά και ο Τζόουνς βοήθησε στην άμυνα, πήρε ριμπάουτ, έβαλε κάποιες βολές. Δεν πήγαν όσο περιμέναμε, ρε παιδί.
0: Το πεντάρι που παίρνει το μάτς χθες, δηλαδή που αναλαμβάνει την ευθύνη, είναι ο Μιλουτίνοφ, που έχει 13 rebound.
1: Ναι, ναι.
0: Και ωραία το συζητάμε τώρα. 10 αμυντικά rebound σημαίνει 10 φορές που μπορώ να ξεκινήσω να τρέξω και να παίξω κάθετα. Αυτό το πράγμα με το Word. Πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Και επιθετικά.
0: Πήρε πολλά από όλους ο Ολυμπιακός. Πραγματικά, δηλαδή, η χθεσινή του εμφάνιση είναι μία από τις καλύτερες που θυμάμαι εγώ σε φετινή.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Αλλά επειδή είναι Ολυμπιακός και επειδή έχει χάσει με όλους τους πιθανούς τρόπους επίσης, ας αφήσουμε την υπόλοιπη κουβέντα να γίνει όταν πρέπει. Το χθεσινό είναι άριστα. Νομίζω είναι ο καλύτερος ημιτελικός στην ιστορία των Ερυθρόλευκων. Είχε εκείνες τις ματσάρες με την Τζεσεκά που γινόταν χαμός το 13, θυμάσαι, με το Σπανούλι, το Κρεσέντο στο τέλος. Δεν υπάρχει όμως εύκολα μάτσα να βλέπεις 40 λεπτά κάποιον μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Το 97 στη Ρώμη ήταν 40 λεπτά μπροστά.
1: Ναι, στη Ρώμη.
0: Αλλά δεν ήταν το επίπεδο του μπάσκετ τέτοιο. Χθες ήταν να σε καταστρέψω.
1: Ναι.
0: Να σου εξηγήσω ότι εδώ παίζω μόνος μου, ας πούμε. Τόσο μεγάλη η διαφορά του απέναντι σε μια ομάδα που
1: μόλις
0: ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Και μόλις πλησιάζει στους 5-7 πόντους. Τρως τρία καλάδια και λες φίλε μέχρι εδώ.
0: Και το έκανε ο Βεζέγκοφ, το έκανε ο Μιλουτίνοφ, το έκανε ο Φουρνιέ.
1: Φουρνιέ.
0: Υπήρχε
1: ακριβώς
0: ανά πάσα στιγμή κάποιος ο οποίος μπορούσε να βάλει, ας πούμε, το νερό στα βλάκι. Η Φενέρ.
1: Είχε, το μόνο αρνητικό του Ολυμπιακού είναι ότι έχασε πολλές βολές. Έξι, έχασε τουλάχιστον έξι.
0: 8, 12, 20.
1: Γιατί η Φενέρ πόσο είχε.
0: Η Φενέρ εκτέλεσε 15 και βάλε τις 11. Mm. Δεν λες ότι είναι κάποια μεγάλη διαφορά. Γενικώς η Φενέρ χθες εγκλωβίστηκε επιθετικά. Δηλαδή δεν μπορείς να προσδοκάς το 2026 με 60 πόντους να κερδίσει με τελικό.
1: Αυτό που είπες και εσύ, η Ρεάλ έβαλε 62 στο ημίχρονο και 61 έβαλε η Φενέρ σε ολόκληρο τον αγώνα.
0: Ακριβώς.
1: Το είπε και ο Μπαρτζόκας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπεις, έτσι τα λέω εγώ ακούς, την μία μέρα και την άλλη μέρα τα λέω Μπαρτζόκας. Όχι, θέλω να τα θυμάσαι αυτά. Μιας και μαρτυράς χωρίς ξύλο, οκ, okay, καλά κάνεις. Λοιπόν, τι δεν είχε χθες η Φενέρ. Πρώτα απ' όλα δεν είχε την ψυχική κατάσταση που επιβάλλονται για να μπει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Φάνηκε ανέτοιμη αυτό σε τρεις διαφορετικές περιόδους. 12-0, 11-0, 11-0 είναι να το βάλεις στο βίντεο και να θα το βλέπετε, θα το βλέπετε, ναι, θα, ναι, το βλέπετε, θα το βλέπετε μια εβδομάδα.
1: Και
0: δεύτερον, ναι, δεν είχε στα μικρά ρίσκα που πήρε ο Ολυμπιακός στην άμυνα, δηλαδή κάποια στιγμή κλείνοντας κάπου, έδινε κάποια σουτ. Δεν είχε πέραν του Μπιμπέροβιτς, ο οποίος έχει κάνει ματσάρα, δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος επειδή να πει θα πάρω την μπάλα και εγώ θα είμαι εδώ να σε τιμωρήσω. Άκου. Ο Μέλι που βγαίνει σαν πεντάρι ψηλά και είναι πολύ σημαντικό για εκείνου γιατί σουτάρει από μακριά 1 στα 5. Ο Μπάλγουιν 0 στα 3. Ο Χόρτον Τάκερ 1 στα 7. 0 στα 5 ο Γιάντουνεν. Mm. 0 στα 3 ο Χολ που πέρσι ήταν ο κρυπτονίτης του τουρνουά και ουσιαστικά ήταν και ο MVP του. Έχει 8 στα 36 τρίποντα. Με 22% ποσοστό στα τρίποντα δεν μπορεί να κερδίσει. Ναι. Πολλό δε μάλλον μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό.
1: Και ένα άλλο σημαντικό ότι ενώ στην αρχή ψάχναν άλοθη και διαμαρτυρήθηκαν 2-3 φορές για τη διαιτησία. Μετά κατάλαβαν ότι δεν έχει κανένα ρόλο η διαιτησία στο παιχνίδι. Απλά παίζει πολύ καλά ο Ολυμπιακός στην άμυνα. Και σταμάτησαν να διαμαρτύρονται.
0: Εντάξει, οκ. Για μένα η εντύπωση δεν αλλάζει. Μου φάνηκε ανέτοιμη. Είπε ο Γιασκεβίτσιους, είπε πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ καλύτερος από εμάς σήμερα, λέει. Όχι γενικά. Εγώ λέει, θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό. Από αυτό που δείξαμε σήμερα. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που ήταν μαζεμένοι. Έπαιξαν πλήρες, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε πολλούς τραυματισμούς. Σου θυμίζω ότι η Φενέρ μέχρι πριν κανένα δίμηνο είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
1: Μετά ήταν η χειρότερη.
0: Δεν συζητούσαμε ποιος θα είναι ο νούμερο ένα, ας πούμε. Ναι. Μην κοιτάς που έκλεινε αυτή την ελεύθερη πτώση στο φινάλε και γύρισε η κατάσταση και όντως ο Ολυμπιακός μπόρεσε και πήρε την πρώτη θέση. Δεν ήταν η Φενέρ για να τερματίζει τέταρτη. Σε καμία περίπτωση, ναι, στην κανονική διάρκεια. Όπως και να έχει, λέγαμε ότι θα είναι ένα ημιτελικός τελικός. Δεν αποδείχθηκε τέτοιος. Ναι. Δεν μπόρεσε η Φενέρ να κοντράρει. Δεν μπόρεσε γιατί ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός, δεν μπόρεσε γιατί ήταν πολύ κακή εκείνη, δεν μπόρεσαν γιατί συνέβησαν και τα δύο. Η ουσία είναι ότι οι Τούρκοι πάνε σπίτι τους και είναι έτοιμοι να παραδώσουν το στέμμα τους και το χθεσινό, αν μη τι άλλο, δεν τους αφήνει κανένα περιθώριο να σκέφτονται, ρε παιδί μου, μήπως το αξίζαμε. Όχι, δεν το αξίζαμε. Σε καμία περίπτωση δεν το αξίζαμε. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο, ή θες να μιλήσουμε μετά τις 3 για την Βαλένθια και την.
1: Άρα, προλαβαίνουμε, ναι.
0: Απλά γιατί να θες πούμε... να ανοίξουμε τόσο πολύ τη σκέψη μας.
1: Απλά να πούμε, για να προλάβουμε το δελτίο ειδήσεων, είναι ο 5ος τελικός Ολυμπιακός Ρεάλ, έτσι.
0: Σωστά, 95 Σαραγώσα. 2013 Λονδίνο είναι αυτό που νίκησε ο Ολυμπιακός με τους 22 Ισπανούς δεύτερο ημίχρονο. 2015 είναι στη Μαδρίτη.
1: Στη Μαδρίτη ήμουν παρόν.
0: Τη συναγεγορνή δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ που μα τα λε.
1: Βαγγέλη,
0: αύριο κατά τις 4 εδώ κλείδωσε την πόρτα. Κλείδωσε αυτό. Μήπως ήσουν και στο Κάουνας.
1: Όχι, δεν ήσουν.
0: Ευτυχώς. Ωραία, δεν ήσουν στο Κάουνας. Ήταν το μανταρίνι του. Εκείνο του παιχταρά που λέγεται Σέρχιο Γιούλ.
1: Στη Μαδρίτη πάντως, γιατί είχαμε χτες μία διχογνωμία, ήταν ο. Ο Κάρολ και ο Γιούλ που κάναν τις δουλειές. Γιατί μου έλεγαν ότι είναι ο Ντόνσιτς.
0: 15-16 πόντους. Όχι. Στη Σαραγώσα είναι το τελευταίο μάτς του Σαμπόνης πριν πάει στο NBA.
1: Ναι.
0: Με Σαμπόνης και Αρλάουκας έχουν βάλει καμία σαρανταριά. Αλλά πρόσεξε εκείνο το μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό. Έρχεται, είναι δεύτερος σε τελικό. Ναι. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα η Ρεάλ εκείνη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι φαβορή.
1: Στη Μαδρίτη.
0: Και στη Μαδρίτη. Στο 2013 ο Ολυμπιακός ήταν back to back και είχε το Σπανούλη στα καλύτερά του. Δεν το συζητάμε τώρα. Σπανούλης κάποια στιγμή μπήκε στο γήπεδο, είδες τι έγινε.
1: Ναι.
0: Μόλις εμφανίστηκε στο δεύτερο ημιτελικό. Και το 23 είναι πολύ μεγάλη αδικία. Δηλαδή του το στέρισε η.
1: Τι να κάνουμε.
0: 40 λεπτά ζώνη έπαιξε τότε, σου θυμίζω, Λάσο.
1: Ναι.
0: Το είπε σήμερα ο Μπαρτζόκα.
1: Ότι αύριο θα παίξει ζώνη.
0: Ναι, πιστεύω ότι ο Σκαριόλο. Ναι, ο Σκαριόλο δεν έχει ψηλού. Καμιά σκάλα θα βάλει. Δηλαδή με τον χθεσινό τραυματισμό. Τα τρία πεντάρια του είναι και οι τρεις έξω από
1: είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός χωρίς Μιλουτίνοφ, τον πώς του λένε, τον Τζόνς και τον.
0: Τον Τζόνς, ναι, και ποιον άλλο. Πώς ήταν τον άλλο.
1: Γουόρντ,
0: το Χόλενας. Λοιπόν, όταν θα γυρίσουμε θα σου πω γιατί μη ανησυχεί το αυριανό. Γιατί υπάρχει ένα βήμα ραφής.
1: Η Κασάνδρα.
0: Δεν είναι θέμα Κασάνδρας. Εδώ μιλάμε με αποδείξεις. Βαγγέλη Δημακοπουλέ. Μιλάμε με αποδείξεις, το βλέπεις. Και έχω και μάρτυρα τη.
1: Δεν μου λες θα πας το βράδυ στους Iron Maiden.
0: Γιατί τι νοιάζει.
1: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Το σκέφτομαι ακόμα. Θα δω τον καιρό, θα δω τη διάθεση και θα σου πω τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνα Πλαστρία, δελτία ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτά και μετά.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ράδιο Ρούμελη News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από το πλήγμα με ουκρανικά drones σε Λύκειο, σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Άλλοι 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα ρωσικό ντρόουν έπληξε νεκρόσιμη πομπή σήμερα στα περίχωρα της πόλης Σούμη στη βορειοανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 9. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
5: Δήμη Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
6: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
5: Έτσι.
6: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
5: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984, Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα, με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Αθήνα 984.

0: Δεν γράψαν τα τρεις συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη.
1: Και όλος ο κόσμος περιμένει με αγωνία το φόβο του Δελή για το αυριανό παιχνίδι, γιατί μας είπε τα υπέρ, τώρα θα μας πει το φόβο του.
0: Δεν είπα φόβος. Είπα ότι έχω μία ανησυχία, ναι, γιατί υπάρχει ένα δείγμα γραφής. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα.
1: Το χειρότερο.
0: Μισό λεπτό. Είναι συνέστημα.
1: Το χειρότερο.
0: Ναι, καμιά φορά είναι και αδικαιολόγητος.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μιλάω για φόβους, ούτε, ναι, γενικότερα για φοβίες. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα μάτς φέτος,
1: ναι,
0: που ο Ολυμπιακός κλήθηκε να παίξει απέναντι σε μια ομάδα χωρίς ψηλό.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή είναι η Ρεάλ αύριο. Η Ρεάλ αύριο είναι μια άσκηση,
1: mm,
0: που θα πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός. Πώς νικάμε έναν σπουδαίο αντίπαλο που δεν έχει πεντάρι.
1: Mm. Ποιο ήταν αυτό το μάτς?
0: Είναι ο τελικός του κυπέλλου φετινός.
1: Α, ναι,
0: ο
1: σωστά,
0: φετινός τελικός κυπέλλου στο Ηράκλειο, ναι, ακριβώς, το Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακός. Αν θυμάσαι, είναι αυτή η ιστορία. Και μάλιστα εκεί που υπάρχει και συγκεκριμένος αριθμός ξένων που μπορείς να παίξεις, δηλαδή που μπορείς να δηλώσεις μόνο, πώς το λένε, 6 από τους 7, πόνταρε ο προπονητής του να βάλει 3 διαφορετικούς ψηλούς, δηλαδή είχε πάρει 3 από τους 6. Πώς το λένε, ψηλούς του, 3 από τους 6 ξένους του.
1: Yeah.
0: Είχε πάρει τον Μιλουτίνοφ, τον Τζόουνς και τον Χολ. Ο Μιλουτίνοφ τραυματίας, αν θυμάσαι, κάτι είχε. Το παιδί κάτι είχε.
1: Yeah,
0: φορούσε,
1: yeah,
0: ένα ειδικό,
1: yeah,
0: αυτό.
1: Yeah, yeah.
0: Και τραυματίας και ένας άλλος από τους δύο. Παναθηναϊκός δεν είχε ψηλό να παίξει.
1: Yeah.
0: Και όλοι λέγαμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, θα περάσει την μπάλα κοντά και εκεί θα δείξει και θα αποδείξει ότι είναι, ξέρω εγώ, το μεγάλο φαβορί. Δεν υπάρχει. Το πεντάρι του Παναθηναϊκού για το βράδυ είναι ο Μίτογλου.
1: Ναι,
0: ένα τεσάρι.
1: Ναι.
0: Και ο δεύτερος που παίζει στο 5 είναι ο Ερνάν Γκόμεθ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που μόλις έχει φέρει τον Χέις Ντέιβις, παίζει ένα small ball μυθικό και όχι απλά τον έχει νικήσει τον Ολυμπιακό. Δεν έχουν συναντηθεί μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή το έχει πάρει και εύκολα ο Παναθηναϊκός. Και είναι ένα παιχνίδι που παίζει. Ο Ντέιβις στο 4 βάζει 15. Ο Μίτογλου στο 5 βάζει 11. Ο Ερνάν Γκόμεθ βάζει 3, αλλά κάνει ένα σωρό δουλειές. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση του βγαίνω και σουτάρω, γιατί όλοι αυτοί σουτάρουνε, έχει κάνει ματσάρα ο Ρογκαβόπουλος. Έχει βάλει 14 πόντους, μην φανταστείτε ότι τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Τα διαβάζω μπροστά μου. Είναι ένα ματς χωρίς καλό ναν, ή μάλλον χωρίς καλό επιθετικά ναν, γιατί ο ναν εκείνο το ματς έχει πολλές assist.
1: Ναι.
0: Που ο Παναθηναϊκός του έχει δουλέψει ρολόι. Το τελικό σκορ σε εκείνο το παιχνίδι είναι 79-68. Αφήνοντας πίσω το πρώτο, την πρώτη περίοδο 17-17, όχι, πάει 16 πόντους στο ημίχρονο, 45-29. Πάει 18 πόντους στην τρίτη περίοδο και το παίρνει εύκολα.
1: Εντάξει,
0: με 11 πόντους.
1: Το δίσεξα Μαρτίν, δεν νομίζω να την ξαναπατήσει ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ δεν είπα
1: θα
0: την πατήσει.
1: Αντίδοτο.
0: Είπα ότι μέσα στη χρονιά,
1: ναι,
0: αν ήμουν στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού, θα σκεφτόμουν αυτό το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Και θα σκεφτόμουν πώς την πάτησα τότε.
1: Ωραία, για να μην την ξαναπατήσω τώρα.
0: Ναι, τι πρέπει να κάνω, γιατί χωρίς τον Καρούμπα και χωρίς τον Ταβάρες και χωρίς τον Λεν, η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία πολύ λογικά θα παίξει αρκετή ζώνη, αλλά κυρίως θα πάει να πάρει το μάτσο από την επίθεση, πώς, σουτάροντας.
1: Mm.
0: Θα τρέξει και θα σουτάρει. Θα βγαίνουν έξω και οι πέντε και θα σουτάρουν. Δεν ξέρω αν η Ρεάλ αυτή έχει το ταλέντο του Παναθηναϊκού που συζητάμε. Δηλαδή, αν έχει τον Ντέιβις ή αν έχει τον Μίτογλου ή αν έχει τον Χουάντσο.
1: Ήταν και το χειρότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού τη φετινή χρονιά αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ήταν και το πρώτο του Χέις που ήταν απρόβλεπτος.
0: Δεν είναι όμως μια κατάσταση την οποία λες ότι συνέβη πριν από 2-3 μήνες.
1: Ναι, γιατί να μην
0: καλό
1: μπορεί,
0: θα ήταν,
1: μπορεί,
0: ας πούμε,
1: να
0: το έχω κατά νου.
1: Σωστά, σωστά.
0: Επίσης, δεν είναι άλλη μια φορά που νιώθεις ότι να, ευτυχώς που έχω φίλο το Δελή και μου ανοίγει τα μάτια και μου λέει
1: πάντα,
0: πράγματα.
1: Κοίταξε, εγώ ευχαριστώ το Θεό που γνωριστήκαμε. Αν δεν σε είχα γνωρίσει, θα ήμουν.
0: Θα ήσουν 30 χρόνια νεότερο.
1: Φτωχό στο πνεύμα.
0: Εάν δεν με έχει γνωρίζει, θα ήσουν 30 χρόνια νεότερο. Αυτό να θυμάσαι. Και να μην το κάνει ακριβώ. Λοιπόν, ο Δη Σούπερ Μάριο.
1: Χθε
0: νόμιζε ότι θα μπει ο Μάριο Ηλέμπρο με το κασκόλ του, να ξέρει κάποια στιγμή.
1: Φώναζα Σούπερ Μάριο.
0: Φώναζαν οι οπαδοί Ρεάλ Σούπερ Μάριο, Σούπερ Μάριο, Σούπερ Μάριο. Προφανώ εννοούσαν το Μάριο.
1: Έκανε ωραία πράγματα. 25.
0: Ναι, σε 30 και 44. Φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα σε αυτέ τι περιπτώσει. Με 5-8 δίποντα, με 3-6 δίποντα. Με 7. Χωρίς λάθος.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά έπαιζε η άμυνα της Βαλένθια είναι βούτυρο.
0: Είναι βούτυρο.
1: Βούτυρο.
0: Γιατί δεν παίρνει ένα τηλέφωνο τον Παναθηναϊκό να μου το πει.
1: Παναθηναϊκός.
0: Εγώ δεν είδα κανένα βούτυρο.
1: Το κακό του κεφαλιού το έκανε. Βούτυρο.
0: Εγώ δεν είδα κανένα βούτυρο. Εγώ είδα μια ομάδα.
1: Και ο Μοντέρο δεν ήταν ο Μοντέρο που είδαμε με τον Παναθηναϊκό. Αυτό αποδεικνύει. Αυτό μεγαλώνει και την πίκρα των Παναθηναϊκών. Γιατί μια ομάδα που τις απέκλεισε Δεν πήγε καν στον τελικό, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και να στο πω... ίδιο γήπεδο που έκανε τρεις νίκες με τον Παναθηναϊκό.
0: Να, πω... να πεις, κύριε. Έχει σπάσει τα ρεκόρ εκτέλεσης τριών πόντων χθες η Ρεάλ.
1: Τι να κάνω.
0: Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Η Ρεάλ.
0: Ναι, ναι, η Ρεάλ. Έχει βάλει 11 νομίζω στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή έχει 70%. Ένα τύπου 11 στα 16.
1: Ε, άρα δεν παίζουν άμυνα.
0: Ρε φίλε, αυτά, τώρα, αυτά είναι ταγκό, τα χορεύουν δύο. Ένα παίζει άμυνα, ένα παίζει επίθεση.
1: Κάποιο δεν παίζει καλά.
0: Θε να μιλήσουμε λίγο για τα τρίποντα. Έχουν βάλει 14 συνολικά. Έχουν βάλει τα 11 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Εκεί που προέκυψαν και οι 62 πόντοι.
1: Ναι.
0: Επίθεση 62 πόντων σε ένα ημίχρονο, αν μη τι άλλο, δεν είναι εύκολο να την ακολουθήσει.
1: Και οι άλλοι,
0: δεν έμειναν οι
1: άλλοι βάλαν ρε φίλε.
0: Ακριβώς, 56. Ήταν 62-56.
1: Εντάξει, και οι άλλοι βάλαν.
0: Απλώς οι άνθρωποι πέσανε πάνω στην καλύτερη, πώς να σου πω, διαχείριση της Ρεάλ μες τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Η Ρεάλ είναι μια κατεξοχήν ομάδα της έδρας της, της Μαδρίτης. Έξω από τη Μαδρίτη δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν δεις το ρεκόρ της εντός έδρας, ήταν, ναι, είχε χάσει μόνο τον Παναθηναϊκό όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και αν δεις το ρεκόρ της έξω,
1: ναι,
0: ήταν μια ομάδα του 50%, ας πούμε.
1: Τώρα είναι σαν να έπαιζε μέσα, ρε φίλε, με τη Βαλένθια έπαιζε. Είναι σαν να έπαιζε Ολυμπιακός με τον Ηρακλή, ας πούμε.
0: Εχθές λοιπόν η Ρεάλ δείχνει γιατί είναι η πιο μεγάλη φανέλα της Ισπανίας και γενικότερα
1: και
0: του ευρωπαϊκού αθλητισμού, ας πούμε. Ναι. Γιατί λες ότι ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορώ
1: γιατί
0: εγώ με
1: τη
0: Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, τώρα όχι επειδή είμαι μεγάλο σε ηλικία, απλά επειδή το είπες,
1: ναι,
0: υπάρχει ένας τελικός ποδοσφαίρου Champions League εκεί στα 2000, υπάρχει και φοβερή Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Εκπληκτική ομάδα, Έκτορ Ραούλ Κούπερ προπονητής. Παίζει ο Λόπες μπροστά, παίζει ο Γκαϊθκα με Διέτα, παίζει ο Κίλι Γκονζάλες. Ένα καταπληκτικό γκρουπ παιχτών, ναι, που έχει φτιάξει. Και έχει πάει σε δύο σερί τελικούς.
1: Ναι.
0: Τη μία έπεσε πάνω στη Ρεάλ και την άλλη έπεσε πάνω στη Μπάγερν. Και τις δύο φορές έπαθε το ίδιο πράγμα. Και φαντάζομαι ότι η Ρεάλ δεν ήταν καν και στα καλά της, ας πούμε.
1: Μα
0: όταν είσαι Ρεάλ, θα έχεις πάντα τον πρώτο λόγο απέναντι σε κάποιον που το λένε Βαλένθια.
1: Στα καλά της. Αυτό είπε και ο Σκαριόλο. Όλοι μας βάζαν στο 6-7, λέει, όταν πάμε στο 6-7.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν περίμενε ότι θα πάει η Ρεάλ στο τελικό με την εικόνα που είχε στην κανονική περίοδο.
0: Γεννημένος το 1961.
1: Ναι.
0: Δεν τους άρεσε φέτος, λέει. Δεν ήταν το μπάσκετ του αυτό. Δεν ήταν πολύ καλό.
1: Του Σκαριόλο.
0: Ναι, έχει ακούσει διάφορο κι αυτός.
1: Ας ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν αύριο αυτοί.
0: Κάτσε, φίλε, επιτυχημένος δεν είναι ο άνθρωπος, τον τελικό.
1: Είναι, ναι, βέβαια, είναι.
0: Και μιας και μιλήσαμε πριν για τελικούς, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει 5 με τη Ρεάλ, θα είναι αύριο πέμπτος.
1: Όχι, πέμπτος, αύριο.
0: Ναι, συνολικά έχει 10 σε 15, ναι, Final Four. Το ποσοστό του εδώ δεν είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελε, έχει ένα 3 στα 9. Ξέρεις ποιος τελικός είναι για τη Ρεάλ, το διάβασα χθες το βράδυ. Ο 22ος.
1: Καλά, είναι και πρώτη σε κατακτήσεις, έτσι. Και κυπέλλου πρωταθλητριών και Ευρωλίγκας.
0: Μα προφανώς είναι το.
1: Ο Ευρωλίγκας είναι ο Παναθηναϊκός. Αλλά συνολικά είναι η Ρεάλ, έτσι. Πολύ μακριά.
0: Δεν γίνεσαι τυχαία το νούμερο ένα αθλητικό μπράβο.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ. Ναι.
0: Προφανώς όλο αυτό περνούν από μεγάλες κατακτήσεις.

Είχε μια πολύ ωραία ιστορία. Καλαπάρεα τα είδαμε. Στην συνέντευξη τύπου της Πέμπτης ρωτήθηκαν δηλαδή από τη μια ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Όχι μωρέ, και από την άλλη ο Σέρτζος Καριόλο. Αναδείχθηκε μια ωραία ιστορία από τα πολύ πολύ πολύ παλιά. 1990, κύπελο Κόρατς. Τελικός το Πέζαρο από τη μια πλευρά, η μετέπειτα Χουβεντού την Μπανταλώνα από την άλλη. Ο Μαρτίνεθ από εκεί είναι, από την Μπανταλώνα, αυτή είναι η πόλη του. Ο Σκαριόλο στα πρώτα του. Και οι δύο ούτε καν 30. Μάλιστα έγινε και ένα λογοπαίγνιο, αν θυμάσαι, που είμαι 3 μήνες μικρότερος. Μην μου τα λες αυτά, ο Ισπανός. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο τελικός, είναι διπλός, που καταγράφεται ιστορικά ως ποιος είναι ο νεότερος προπονητής που κατέκτησε τελικά ευρωπαϊκό κύπελο. Ναι. Στα 29 του το πήρε τότε ο νυν τεχνικός της Βαλένθια. Τον νίκησε δηλαδή.

0: διάστημα που πέρασε μια τριετία στην Μαδρίτη, ναι, στη Ρεάλ. Και λίγο πιο πριν στη Μπολόνια, στη Φορτιτούντο Μπολόνια. Τη θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Είναι οι δύο ομάδες εκεί. Είναι η Virtus και η Φορτιτούντο. Ήταν και εκεί σε μια περίοδο έτσι αρκετά ανταγωνιστική. Τα καλά του τα χρόνια τα έχει περάσει κυρίως σε εθνικές ομάδες.
1: Είναι ο κορυφαίος προπονητής σε εθνικές ομάδες.
0: Και μάλιστα έκατσε και μια δεκαετία τώρα με την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην πολύ μεγάλη φουρνιά των Ισπανών την τελευταία που τα πήραν όλα, ας πούμε, ήταν μονίμως εκεί.
1: Και γυρίζει μετά από πόσα χρόνια στη Ρεάλ γύρισε, 30 τόσα χρόνια, έτσι.
0: Έφυγε και από τη Ρεάλ το 2 και γύρισε το 25, 23
1: χρόνια. 23
0: χρόνια. Εντάξει, και καταφέρνει ό,τι καταφέρνει ο άνθρωπος. Γενικώς η Ρεάλ είναι μια ομάδα που το είδαμε και στην ποδοσφαιρική της βερσιόν. Περισσότερο χρειάζεται διαχείριση στα πρόσωπα και λιγότερο χρειάζεται.
1: Ειδικά στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, τετράγωνα μυαλά στο μπάσκετ, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πλέον αρκετά σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι το ζήσαν και εκεί. Ξαναλέω ότι ούτως ή άλλως είναι φοβερά πετυχημένοι και εγώ δεν βλέπω και κανένα άγχος στην περίπτωσή τους.
1: Τι άγχος να έχουν, φίλε. Αυτοί θα παίξουν ό,τι και να κάνουν. Μπράβο, θα τους πούν.
0: Θα πάνε να κάνει ό,τι ο Λάσο. Θα πάνε να παίξει. Δεν είναι επιτυχία ο Μπαρτζόκα σήμερα. Του λέει, περιμένω. Γιατί ο Λάσο τότε έπαιξε 40 λεπτά ζώνη.
1: Ναι.
0: Βεβαίως εκείνη τη φορά έπαιξε και 40 λεπτά ο Βεζέγκοφ. Ο Πίτερς έμεινε τελείως απ' έξω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός βιάστηκε να τελειώσει. Ήταν τόσο ανήσυχος στο να κατακτήσει το τρόπαιο που τελικά το έχασε από το άγχος του, κατά τη γνώμη μου, κατά 50% και άλλο 50%
1: να πάει στο ένα σου.
0: Από το πόσο μεγάλος παίκτης είναι ο Γιούλ. Δεν έχει κάτι άλλο για το χθεσινό. Θέλω να σου πω ότι σήμερα η Ελμούντο Ντεπορτίβο λέει ότι ο Μοντέρο δεν θα είναι για πολύ καιρό μακριά μας. Εδώ θα γυρίσει, στη γειτονιά μας, και θα το κάνει για τον Ολυμπιακό. Απέριψε, λέει, την πρόταση για νέο συμβόλαιο που του κατέθεσε η Βαλένθια. Μάλλον έχει φτιάξει μια κυπεδάρα. Σε όλους αυτούς έχει buy out 1,5 εκατομμύριο. Γιατί είναι και ο Μπαντιό, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο άλλος γκάρ που έχουν.
1: Μήπως είναι και καλύτερος.
0: Ναι, και είναι και ο Τέιλορ, για τον οποίο έχει ακουστεί ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας πολύ καλός αμυντικός στο 2-3. Ένα λίγο ψηλότερος γκραντ, ας πούμε. Όλοι αυτοί έχουν τέτοιου τύπου ρήτρες. Δεν θέλει να τη χαλάσει την ομάδα, γιατί έχουν το καινούριο γήπεδο. Του συνέβησαν όλα πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, γράφει η Ελμούντο ότι εντάξει, ας συνηθίσει εκεί την περιοχή, γιατί στην Ελλάδα θα μείνει ο Μοντέρο, ο οποίος χθες έβαλε 15, έτσι.
1: Ναι, αν θα έρθει αν θα πάει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό, θα πάει και ο Μακιντάρη στον Ολυμπιακό, άρα θα φύγουν όλα τα γκάρ.
0: Εγώ θέλω να περιμένω.
1: Τι, αν ισχύουν οι μεταγραφές.
0: Ναι, γιατί πολλά λόγια. Και ο Πίτερς τον έχουν κλείσει στο Μιλάνο εδώ και 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Άσε να δούμε τι θα γίνει. Χθες, αν ο Πίτερς ξανακάνει αυτό που έκανε χθες, πώς θα φύγει ακριβώς. Θα κλειδωθούν τα
1: χρόνια. Αν έχει υπογράψει το παλικάρι.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Και κοίτα και αυτά.
1: Ξεϋπογράφει,
0: όπως ξέρεις, οι δικηγόροι γι' αυτό υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Για να λύνουν τέτοιου τύπου προβλήματα. Ο Πίτερς που μέχρι πριν από 2 μήνες ήταν σταθερά στη σκιά του Βεζέγκοφ και είχε παραπονάκια του στήλο, παιδί μου, δεν παίζω.
1: Κοίταξε για Πίτερς.
0: Μπορεί
1: για
0: να είναι ο MVP του Final Four.
1: Για Πίτερς λίγα ήταν τα παραπονά του. Εγώ, αν ήμουν Πίτερς, θα είχα περισσότερα παράπονα. Τα οποία έχει μπροστά στο Βεζέγκοφ. Αλλά το γεγονός ότι άνοιξε και ψαροταβέρνα στο μικρολίμανο. Θέλει να μείνει στην Ελλάδα το παλικάρι.
0: Άμα ήταν σπαγκέτι και δεν ήταν ψαροταβέρνα, θα μπορούσε να το εκλάβει αλλιώ.
1: Στο Μιλάνο. Αν άνοιγε τρατορία στο Μιλάνο, θα έλεγα εκεί πάει.
0: Η ουσία είναι ότι όπως και να το κάνει, ανάμεσα στα άλλα που αξίζει τον κόπο να συζητήσει, μετά έχουμε μονοπολίσει, το έχουμε παρακάνει με το Final Four.
1: Λέω παιδί,
0: μπράβο στον προπονητή Μπαρτζόκα, γιατί κατάφερε αφενός μεν να καταλάβει την ανάγκη του να φτιάξει ένα μεγάλο rotation. Έχει 17 παίκτες.
1: Φέτος το έκανε αυτό. Φέτος.
0: Για φέτος μιλάμε.
1: Γιατί πέρσι αυτό που είπες, δεν έβαζε να παίζει τον Πίτερς.
0: Άλλαξε το format πλέον. Ε.
1: Ναι.
0: Και ο άνθρωπος μεγαλώνει, οριμάζει, καταλαβαίνει.
1: Και έδωσε και.
0: Δίνει απαντήσεις φέτος με όλο αυτό το πράγμα.
1: Ο παλιός Μπαρτζόκας δεν θα άφηνε να κάνει ό,τι θέλει ο Ντόρσεϊ και ο Φουρνιέ που παίρνουν πρωτοβουλίες.
0: Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να έχεις 17 εγώ στα αποδυτήρια.
1: Καλά,
0: αυτά,
1: ναι,
0: τα παιδιά τα οποία παίζουν με συμβόλαιο ένα χρόνο, τελειώνω το συμβόλαιό μου, ψάχνω να βρω τα λεφτά μου στην αγορά και δεν τα βρίσκω πια γιατί παίζω λιγότερο και ούτω καθεξής.
1: Δεν θα κλάψουμε και για τα 2 εκατομμύρια που διεκδικούν αυτά τα παιδιά.
0: Δεν συζητώ αυτό. Συζητώ για το πώς είναι να είσαι προπονητής
1: σε αυτά τα παιδιά.
0: Αυτά,
1: ναι,
0: τα 17 εγώ να τα βάζεις μέσα στα αποδυτήρια,
1: ναι, καλά,
0: και να τους πείσεις ότι
1: και
0: καμιά
1: το δικό
0: φορά
1: σου εγώ. Και το δικό σου εγώ.
0: Εσύ είσαι ένα με την ομάδα. Εσύ θα απολυθείς πρώτος, άλλος το ξέρεις. Η μία των προπονητών. Προπονητές χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτούς που απολύθηκαν και σε αυτούς που θα απολυθούν. Άρα εκεί δεν είναι να μιλάμε για συμβόλαιο. Να, κοίτα τι σημαίνει στον Αταμάν. Όσο συζητάμε για το. Πώς το λένε, για το ΑΚΑ του Ολυμπιακού. Την ίδια στιγμή περιμένουμε εξελίξεις ανά πάσα στιγμή να δούμε τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό και αν ο Αταμάν θα είναι. Έχει συμβόλαιο να σου θυμίσω και αυτό στο καλοκαίρι του 27. Αν θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού στους τελικούς. Το βάζεις το χέρι στη φωτιά. Μην το βάλεις, γιατί μπορεί και να το κάψεις.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
11: Η αλήθεια είναι ότι κάτι έχω.
12: Και ο Ιταλός.
11: Κάτι έχω κατά νου. Λοιπόν,
12: για πάμε στην μπάλα.
11: Πάμε λίγο.
12: Βρήκε προπονητή ο Παναθηναϊκός, έδιωξε τον Μπενίτεθ.
11: Ένα να σου κάνω μια γέφυρα σε Ολυμπιακό Ποδόσφαιρο, Ολυμπιακό Μπάσκετ, γιατί χθες ήταν με τη Λίμπα στο γήπεδο.
12: Ναι, μαζί με τον πρόεδρο.
11: Χθες στο γήπεδο ήταν η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, ο προπονητής και ο πρόεδρος.
12: Ποια ήταν η πρώτη μεταγραφή? Ο Φορτούνης.
11: Ήταν ο Φορτούνης στο γήπεδο, δηλαδή τον είδα ας πούμε, με τη σύζυγό του κάποια στιγμή κάτι πλάνα. Πώς να σου πω, το λένε ότι πλέον είναι σχεδόν δεδομένο, τελείως εκεί. Οπότε λοιπόν είναι πολύ πιθανό ας πούμε, να επιστρέψει. Και η παρουσία βεβαίως του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ.
12: Ναι, ήρθαν μαζί.
11: Αν μη τι άλλο, ξέρεις, και εκείνη δίνει ένα μήνυμα.
12: Ότι
11: στη λογική του ότι επειδή αναπτύχθηκε μια παραφιλολογία τις προηγούμενες ημέρες, ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Χθες είχε και μια συνάντηση ο προπονητής με τον πρόεδρο πριν ανεβούν προς το ΆΚΑ για το μπάσκετ. Ήταν εκεί και ο Ινιάκη Μπάνιεθ, ο ατζέντης του, ο Βάσκος. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε πλέον να δούμε τα επόμενα βήματα. Η αυριανή είναι σπουδαία μέρα για τον Ολυμπιακό, γιατί μαθαίνει αν θα παίξει δεύτερο ή τρίτο προκριματικό γύρο μέσω της τελικής κατάταξης του αγγλικού πρωταθλήματος. Αν δηλαδή η Αστον Βίλα θα μείνει στην τέταρτη θέση που είναι ή αν θα την περάσει η Λίβερπουλ. Αν ξεκινήσει δεύτερο προκριματικό γύρο, όπως είναι δηλαδή τα πράγματα τώρα, ξεκινά προετοιμασία 22 Ιουνίου και παίζει 21-22 Ιουλίου. Εάν ξεκινήσει τρίτο προκριματικό γύρο, δηλαδή αν η Άστον Βίλα του κάνει αυτό το χατήρι, το πρώτο του επίσημο μάτς πάει 4-5 Αυγούστου, άρα και η προετοιμασία του πηγαίνει κάπου στα τέλη Ιουνίου,
12: αρχές
11: Ιουνίου. Και στο καλοκαίρι, ξέρεις, αυτά τα μια εβδομάδα, 10 μέρες είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σου θυμίζω επίσης ότι εκκρεμεί μια κουβέντα για τον Κωστίνια, ο οποίος βρέθηκε στην Αγγλία κανένα 2-3 μέρες, συζήτησε με την Brighton. Οι Πορτογάλοι λένε ότι τα βρήκε με την Brighton. Και περιμένω, φαντάζομαι, πως τον περιμένουν να τα βρουν οι ομάδες πια για να γίνει η μεταγραφή του εκεί. Και εμένα θα μου κάνει εντύπωση αν ο Ολυμπιακός έχει και άλλη πώληση γρήγορα στο επόμενο διάστημα. Θεωρώ, δεν ξέρω, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Θεωρώ όμως ότι επειδή είναι πολλά παιδιά τα οποία έχουν αναπτύξει, πώς να σου πω, το κοινό τους σε αυτά τα 1-2 χρόνια που πέρασαν, θα μπορούσε κάλλιστα να συμβούν και άλλα πράγματα γρήγορα. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου το νέο κυρίαρχο όνομα είναι.
12: Το επίσημο είναι ότι τελείωσε ο Μπενίτεθ.
11: Το νέο όνομα. Ο Βασιλιάς πέθανε, ζει το Βασιλιάς.
12: Ναι, αλλά ακόμη δεν είναι επίσημο, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Νέστρουπ θα αναλάβει.
11: Γιάκομπ. Γιάκομπ Νέστρουπ.
12: Γιάκομπ.
11: Ναι. Ξέρεις ποιος είναι το πρόσωπο κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία?
12: Ποιος είναι πάλι?
11: Ο Κάρλος Ζέκα.
12: Ναι, αφού τον
11: τον είχε προπονητή. Θεωρείται ένα από εκείνα τα genius. Ναι. Γενικώς οι Σκανδιναβοί επαναλανσάρονται στην αγορά και μάλιστα με τρόπο έντονο. Ο συγκεκριμένος βεβαίως, που ήταν και πολύ καλός παίχτης, είναι γέννημα θρέμα Κοπενχάγη. Ο συγκεκριμένος έχει ένα καλό και ένα κακό. Από τη μια είναι νέος, άφθαρτος, με τεράστιο κίνητρο και όλα αυτά, 38 χρονών προπονητής. Και ο Λόνσο. 38 όνων παίζουν
12: τα
11: ακόμα.
12: Τα ίδια χαρακτηριστικά δεν είχε πλέον. Και ο Λόνσο.
11: Αν νόμιζε ο Μπενίτεθ έτσι όπως.
12: Όχι, ρε, ο Λόνσο.
11: Ο Λόνσο ήταν 40 πλάς. Yeah. Αυτό είναι το καλό κομμάτι. Ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει όλα αυτά. Φιλόδοξος. Και παίζει και προβληματικά το καλοκαίρι. Yeah. Και τα έχει καταφέρει και έχει κάνει πρωταθλητισμό σε μια πολύ μεγάλη ομάδα για την χώρα του.
12: Έπαιξε και καλή μπάλα στο Champions League, έτσι.
11: Ναι, όλα αυτά είναι καλά.
12: Τα κακά ποια είναι.
11: Τα κακά είναι ότι δεν έχει βγει ποτέ από τη Δανία.
12: Ναι.
11: Και εδώ είναι Βαλκάνια, αγαπητέ.
12: Δεν επεξεγέλασε.
11: Δεν είναι επεξεγέλασε. Εδώ είναι η απόσταση μεγάλη.
12: Ναι.
11: Δηλαδή, αν θυμηθώ ιστορίες με Σκανδιναβούς προπονητές, θα μας πάρει καμιά εβδομάδα. Θυμάσαι ποιος είναι του Παναθηναϊκού ο τελευταίος.
12: Τι, Σκανδιναβός, ναι. Ο Μπέγκστον που τον κυνηγήσαμε στο γήπεδο.
11: Ο Μπέγκστον είναι δεκαετία 80, μπράβο, ρε
12: φίλε. Που κυνηγούσαμε
11: στο γήπεδο. Μπάκερ,
12: τον Μπάκερ κυνηγούσαμε στο γήπεδο.
11: Ο Μπέγκστον ήταν τη Γκέτε που τον θυμήθηκε. Ολυμπιακός και solid.
12: Solid, ναι.
11: Δεν ταιριάζει πολύ το. Απ' την άλλη, όμως πρόσεξε τώρα, υπάρχει μια λεπτομέρεια. Είναι ο Κάρλος Ζέκα.
12: Ναι.
11: Έπαιξε στην Κοπενχάγη, έζησε πολλά χρόνια, τον είχε προπονητή. Εκείνος είναι που έχει δώσει, ας πούμε, τη συστατική επιστολή. Εκείνος είναι που έχει μιλήσει στον Κοτσόλη με τα καλύτερα λόγια και το έχουν προχωρήσει. Εκείνος τους έβαλε και στο τραπέζι. Καταλαβαίνεις ότι στη σύγχρονη
12: εκδοχή.
11: Αυτός
12: είναι που θα αποθεώσουν ή θα μουτζώνουν μετά.
11: Δεν ξέρω γιατί πρέπει κάποιον να αποθεώσουν ή κάποιον να μουτζώσουν. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί σταθερά. Να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να δείξει και να αποδείξει ότι, ότι
12: να
11: μπορεί να επανέλθει.
12: Όταν έχει τέσσερις προπονητές, πληρώνει τέσσερις προπονητές, ποιο είναι το αυτονόητο.
11: Το αυτονόητο είναι ότι ψάχνει μια λύση. Σέβεσαι κάποιον ο οποίος ψάχνει μια λύση. Θες τη γνώμη μου, έκανε λάθος με τον Μπενίτεθ. Αλλά ποιος είμαι εγώ που θα πω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος.
12: Γιατί με τον Τερίμ δεν έκανε λάθος.
11: Τον Μπενίτεθ δεν έκανε λάθος μόνο που τον έδιωξε. Το πρώτο τουλάχιστον που τον έφερε.
12: Που τον έφερε. Και
11: ειδικά
12: τερίμ,
11: όταν έχει φέρει τον Τερίμ πριν και έχει ξαναζήσει το ίδιο έργο.
12: Ίδια ιστορία. Ναι.
11: 5 εκατομμύρια θα δώσει αποζημίωση.
12: Ναι.
11: Στο είπα και την άλλη φορά. Στο maximum των εσόδων από την Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός δεν θα πληρώσει φέτος τις αποζημιώσεις των προπονητών του.
12: Ναι.
11: Άρα καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Για να είμαι δίκαιος, έχει βγει λέει από την χώρα του και έχει παίξει στην Ισλανδία κάποια στιγμή ο Νέστρουπ.
12: Έπαιξε ή
11: ήταν προπονητής, κάτι τέτοιο. Ναι, έχει ένα τέτοιο τύπου background. Δηλαδή
12: εντάξει,
11: η πρώτη
12: και
11: του...
12: η Ισλανδία δεν είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα.
11: Ναι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων έχει κάνει. Έχει δηλαδή μια παρουσία έξω από την χώρα του. Δεν θυμάμαι αν είναι σαν παίκτη ή
12: όχι. Για συνέχεια.
11: Ναι, και περιμένουμε πλέον να δούμε τα επόμενα. Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει από δύο μεταγραφικές περιόδους που έχει ξοδέψει καμιά 40 εκατομμύρια. Που έχει φέρει ένα σωρό παίκτες, που έχει νέα παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Και εκείνος έχει τρεις προβληματικούς. Και εκείνος μάλιστα σε σχέση με όλους τους άλλους δεν έχει και δικαίωμα στο λάθος. Γιατί ένας αποκλεισμός σημαίνει κάθομαι στο σπίτι. Υπάρχει απογοήτευση και περιμένεις να δεις τι και πώς. Από την άλλη, σου λέει ψάχνω το δικό μου Νίκολιτς.
12: Ναι.
11: Μπαίνω στη διαδικασία κι εγώ να βρω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να το κάνει. Έχει πάρει πρωταθλήματα στη χώρα του ο συγκεκριμένος και μένει να δούμε τέλος πάντων κατά πόσο θα μπορούσε να. Ωραία ιστορία είναι αυτή. Στην λογική του ότι κάθε νέο πρόσωπο, ξέρεις, δημιουργεί μια κατάσταση. Να δούμε ρε παιδί μου πώς τα πράγματα πάνε καλύτερα κλπ. Δεν ξέρω μεταξύ μας αν είναι πρόβλημα προπονητής του Παναθηναϊκού. Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού πλέον είναι ότι έχει εξαντλήσει την υπομονή του.
12: Ναι, και του
11: δεν
12: κόσμου.
11: Δεν αντέχει πλέον όλο αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύει ότι θα του πάνε καλά. Δηλαδή έχει μπει πλέον στη διαδικασία να λέει ότι.
12: 15 χρόνια είναι αυτά, ρε φίλε.
11: Κατά 16. 2010. Ναι, και δηλαδή ακόμα και να πάρει το επόμενο πρωτάθλημα, θα το πάρει μετά από 17 ολόκληρα.
12: Α το πάρει και α το πάρει μετά από 17.
11: Δεν ξέρω αν θα το πάρει, αν το πάρει ο καλύτερο. Δεν είναι να το πάρει οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός. Η ουσία είναι ότι. Όσο απομακρύνεται από τον πρωταθλητισμό, τόσο και διαπιστώνεις ότι χάνει την υπομονή του. Δεν μπορεί να θες να χαλάσεις 5 εκατομμύρια για προπονητή και να κάνεις λάθος. Και να αλλάζεις τους προπονητές αντά που κάμισα, γιατί κάποια στιγμή σου φάνηκε ότι ο Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, είναι περισσότερο δημοφιλής από ό,τι θα έπρεπε. Γιατί άλλο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω τι του είχε συμβεί τότε του Γιωβάνοβιτς. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Θες να σου πω ότι το βράδυ έχει έναν τελικό κυπέλλου στη Γερμανία, αν τον περάσεις σπίτι σου. Όχι, η Μπάγερν αντιμετωπίζει τη Στουτγκάρδη, είναι στις 9 αυτό το παιχνίδι, είναι επίλογο στην Ισπανία. Χωρίς όμως να κρίνεται κάτι σοβαρό, το έχει πάρει το
1: ούτε τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, τίποτα.
0: Καιρό τώρα. Δεν έχει κανένα. Εντάξει, είναι η 7η θέση. Χθες είναι και το ποιος θα πάρει τα τελευταία τρόπαια. Παίζει μια ολόκληρη ιστορία.
1: Όχι, δεν παίζει.
0: Ουσιαστικά κάτι σοβαρό δεν κρίνεται. Λίγο στην ουρά θα μπορούσε η Χιρόνα να προλάβει, ας πούμε, την Έλτσε ή την Οσασούνα. Είναι στους 40 βαθμούς και πέφτει. Οι άλλοι δύο από πάνω είναι στους 42 και η Λεβάντη είναι στους 42. Αλλά λες ότι δύσκολο τα τελευταία αγωνιστική. Αν δεν έχει κίνητρο, είναι λιγάκι.
1: Ξέρετε, αν παίζει με την πράγμα.
0: Είναι το πράγμα λιγάκι, πώς το λένε, δύσκολο αν το καλοσκεφτείς. Η Χιρόνα που είναι μια δεύτερη ομάδα στην πραγματικότητα, είναι η ομάδα πίσω από την Manchester City, φιλοξενεί την Έλτσε, άρα θεωρητικά έχει την ευκαιρία της, εάν τα καταφέρει τέλος πάντων, το παιδί μου, να σώσει την κατηγορία στο τέλος. Τι άλλο έχει, έχει σιγά σιγά επίλογο παντού, δηλαδή τελειώνει και η Ιταλία. Είμαστε σε μια περίοδο που αρχίζουμε πλέον να ψάχνουμε να βρούμε το βηματισμό μας για το παγκόσμιο κύπελλο. Την άλλη εβδομάδα έχει δύο τελικούς ευρωπαϊκούς, δεν έχει έναν.
1: Δύο.
0: Έχει και το conference μεσοβδόμαδα.
1: Τετάρτη, έχει, Σάββατο.
0: Ναι, και έχει και το Σάββατο το μεγάλο ραντεβού. Οι Άγγλοι έκαναν το 1-0. Πήραν το Europa με την Aston Villa. Έκαναν και τη μισή δουλειά για τον Ολυμπιακό, για αυτό που σου λέγα νωρίτερα. Για το τρίτο προκριματικό και όχι για το δεύτερο. Υπάρχει μια φοβερή ιστορία για έναν τύπο ο οποίος. News. Μπουέντια. Που έκανε τα πάντα όλα στο τελικό για την Aston Villa κοντρά στην Freiburg. Αργεντινός, αυτός ο τύπος το 2008 είχε αγοραστεί, με ακούς,
1: ναι.
0: Είχε αγοραστεί σε ηλικία 10 ετών.
1: 10 ετών.
0: Ναι, από τη Real Madrid.
1: Τι ήταν στην ηλικία 10
0: Ήτανε
1: ετών.
0: Ήτανε το αντίδοτο για το Messi.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα παιχταρά στην Αργεντινή που είναι ο Messi ο δεύτερος, ας πούμε, και τον πήρε 10 χρονών. Έχει πληρώσει δηλαδή ατζέντιδες και τον έχουν φέρει στην Ευρώπη το παιδί.
1: Δικαιώθηκε.
0: Όχι ιδιαίτερος είναι η αλήθεια. Καθυστέρησε χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα δεν έπαιξε ποτέ στη Ρεάλ. Δεν κατάφερε να βρει μια θέση. Γρήγορα από τις ακαδημίες στη Ρεάλ πήγε στη Χετάφε. Τέλος πάντων έκανε μια ολόκληρη διαδρομή. Στην Όριτς, στην Αστον Βίλα. Στην Αστον Βίλα, παρότι πάντα όλοι έλεγαν πόσο καλός παίκτης είναι, επειδή και αυτό το λέω είναι αμερικάνικο, τότε τρέχω πολύ και αυτά.
1: Ναι.
0: Έχανε τη θέση, του δόθηκε δανεικός κάποια στιγμή και στη Leverkusen, γύρισε και τώρα βρέθηκε απέναντι στη χρονιά πρόκληση της ζωής του. Έχει 11 γκολ και 9 ασίστ συνολικά σε 53 μάτς, είναι δηλαδή η χρονιά του άλλο πράγμα. Διαβάζω ότι το σκέφτεται πολύ σοβαρά ο Σκαλόνι, για εκείνον. Ο Σκαλόνι είχε ανακοινώσει 35 παίκτες, θα κόψει 10 ακόμη. Είναι πολύ πιθανό να κληθεί στην εθνική ομάδα. Είναι 29 χρονών πια. Δεν έχει παρελθόν στην εθνική. Ένα-δύο παιχνίδια έχει παίξει. Μόλις δύο για την ακριβία, μια και το βλέπω μπροστά μου. Θεωρητικά είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία λες ότι, ξέρεις, αυτοί οι τύποι που ανεβαίνουν τελευταίοι στο τρένο και δημιουργούν ιστορίες αντίστοιχες.
1: Ιστορία είχε και στην Βραζιλία, με το να κληθεί, δεν θα κληθεί ο Νεϊμάρ και τελικά τον καλέσαν και έβαλε τα κλάματα.
0: Ο Αντσελότη γενικώς δεν το έχουν το δράμα. Το έχουν από την εποχή που ακούγανε στο ραδιόφωνο αν θα κληθεί ο Πελέ.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα που κάθονται μπροστά από τις τηλεοράσεις και κλαίνε. Αυτό το πράγμα στους Βραζιλιάνους έχει κλάμα, μια ηθοποιία. Είναι και άσχημα τα σύρια του, παιδί μου. Είναι βαρετά.
1: Μεξικάνικα είναι καλύτερα.
0: Ναι, για να δούμε με Αντσελότη τι μπορούν να κάνουν και αυτοί. Είναι
1: τώρα,
0: πολλά τα χρόνια, φίλε.
1: Ρεσί, δεν πήγαινε άλλο. Δεν πήγαινε άλλο. Με τους ντόπιους προπονητές δεν πήγαινε άλλο.
0: Το ξέρει, την ξέρει την ιστορία στη Βραζιλία. Ξέρεις ότι είναι πιο τρελή από εμάς με τους προπονητές, τους διώχνουν κάθε δύο μήνες.
1: Κάθε δύο μήνες,
0: Δεν ριζώνει προπονητής, δεν υπάρχει προπονητής. Η Ελλάδα μπροστά στη Βραζιλία είναι δεύτερη εθνική στο πώς διώχνουν τους προπονητές. Και την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει ανάρπαστοι οι Πορτογάλοι λόγω της γλώσσας.
1: Ναι.
0: Τους παίρνουν, αλλά και εκεί με το κιλό, μην φανταστείς. Παίρνεις, φεύγεις. Ναι. Ο Περέιρα κάνει φοβερή καριέρα. Το θυμάσαι τον πρώην του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι πολλά χρόνια, στην Παλμέιρα, πολύ μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι από του πιο πετυχημένου.
1: Είναι που τον διώξαν για να γυρίσει ο Λουτσέσκου.
0: Στον ΠΑΟΚ λες.
1: Ναι,
0: είναι ο ανάμεσα. Ναι. Είναι ο ανάμεσα στις δύο θητείες του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εκείνος κάνει πολύ πετυχημένη καριέρα στη Βραζιλία. Το ότι βρίσκεται Ιταλός προπονητής θυμίζει λίγο την ιστορία του.
1: Τι.
0: Ρε παιδί μου, οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι ξαναλέω, τον έχουν τον πόνο μέσα τους με το ποδόσφαιρο, κάνουν σαν μπαλαβή. Μετά το Μαρακανάζο το 1954, μπήκαν σε μια διαδικασία να πούνε ότι εμείς δεν παίζουμε σωστά ποδόσφαιρο. Που πάμε να τους τριπλάρουμε όλους, που κάνουμε τον κόσμο να χαίρεται, που παίζουμε όλο αυτό το ωραίο πράγμα που παίζουμε. Εμείς χρειαζόμαστε έναν Ευρωπαίο Να μας βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
1: Θα αλλάξει τελείως το ποδόσφαιρο.
0: Είχαν αρχίσει από τότε να λένε ότι πρέπει να παίξουμε ευρωπαϊκά.
1: Είχαν φέρει τον Πορτογάλο, δεν είχαν πάρει.
0: Και πηγαίνοντας στη Σουηδία το 1958, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία, ας πούμε, γύρω από το πώς θα παίξουμε κι εμείς ευρωπαϊκά, που οι Σουηδοί είναι οι παιχταράδες.
1: Ναι.
0: Και τελικά μπήκε ο Πελέ και έκανε ό,τι έκανε κλπ. Από τότε τους έχουν αυτόν τον καημό. Και το δεύτερο μαραγανάζο τους ήταν το 14, σου θυμίζω, όταν έφαγαν τα 7 γκολ από τους Γερμανούς στη χώρα τους μέσα.
1: Πίστευτε.
0: Και εκεί πάλι γυρίσαμε στην ίδια συζήτηση, στο πώς θα μπορέσουμε να παίξουμε ανασταλτικά, πώς θα μπορέσουμε να είμαστε κανονικοί κλπ. Κλπ. Ο Αντσελότη, ο οποίος είναι από τους τελευταίους των Αμερικανών, ένα από τους μεγαλύτερους προπονητές όλων των εποχών, έχει δύο πράγματα να δώσει. Τη διαχείριση όλων αυτών των στάρ που έχουν οι Βραζιλιάνοι, αλλά και την ίδια στιγμή του να παίξουμε λίγο κανονικό ποδόσφαιρο, να παίξουμε και λίγο άμυνα. Αυτή είναι η υπέρτατη πρόκληση. Εάν πάρει και αυτό ο Αντσελότη, φαντάζομαι θα ανέβει σε κανένα βουνό. Δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Τι διαβάζει με τόσο.
1: Ο πρώτος λέει. Α, ο πρώτος ξένος προπονητής στην ιστορία. Γιατί δεν ήταν και ο Σκολάρη.
0: Εννοείς,
1: ο Σκολάρη ήταν Βραζιλιάνος, ε.
0: Ο Σκολάρη ήταν Πορτογάλος.
1: Ναι. Ε, τότε τι λέει εδώ πέρα ότι είναι ο πρώτος ξένος προπονητής στην ιστορία της ΕΛΕΣΑΟ.
0: Λέει ότι ο Σκολάρη ήταν προπονητής του 2002.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά. Ε, άρα αυτός είναι ο πρώτος. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι με τον Αντσελότη προσπαθούν να παίξουν πια ένα πολύ πιο ευρωπαϊκό στυλ ποδοσφαίρου και να έχουν μια διαχείριση ενός μεγάλου κλαμπ. Να μην γίνεται ο κακός χαμός και να μην αποφασίζει ο κόσμος ποιος θα παίξει. Όλη αυτή η φασαρία με τον Νεϊμάρ του εξήγησε του Αντσελότη ότι εκεί το πράγμα είναι λιγάκι μπερδεμένο, αλλά είναι τόσα πολλά τα χρόνια της αποτυχίας. Ξέρεις από πότε έχει να παίξει, να πάρει, πώς το λένε, παγκόσμιο ή η Βραζιλία.
1: Που πότε?
0: Από τότε που είπες, από το 2002.
1: Ναι, τη κολλάει. Στην Κορέα ήταν, που ήταν.
0: Είναι η ομάδα του Ριβάλντο, ναι, ναι, του Ρονάλντο, ναι, του Ροναλντίνιο, εκείνη ναι, η ομάδα. Σε εκείνο το τουρνουά έχουν περάσει 24 χρόνια. Και δεν είναι ότι έχουν περάσει 24 χρόνια που πηγαίνει σε τελικούς και τους χάνει. Αποτυγχάνει σταθερά πλέον η Βραζιλία. Είναι μακριά από τον πολύ καλό τσι αυτό. Θα τα λέμε ένα μήνα μωρό για όλη αυτή την ιστορία, ναι, για τα Μουντιάλ. Άσε τα Μουντιάλ στην ησυχία τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να θα γυρίσουμε, θα σου πω κάτι για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

0: θυμάσαι πριν που λέγαμε ότι το δυνατό μας είναι αυτό που θυμόμαστε. Δεν είναι το δυνατό μας. Είναι Βραζιλιάνος που δούλεψε στην Πορτογαλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα
1: είναι ο πρώτος ξένος.
0: Σωστά. Απλά είναι λίγα τα χρόνια περασμένα. Και μετά έρθει και στην Τζέλση και όλα αυτά. Έχουν περάσει και μια κοσαριά χρόνια από τότε. Το 2002 πήρε τον παγκόσμιο με την Βραζιλία και μετά δούλεψε στην Εθνική Πορτογαλία.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και μετά και στην Τζέλση.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και λοιπά, ναι, τώρα μπράβο. Τώρα,
1: μπράβο, ρε φίλε που το βρήκε μέσα
0: από το Google. Μπράβο που ξέρω να πατάω τα σωστά. Τα σωστά, πώς το λένε, πλήκτρα. Έχει μια ωραία ιστορία στην ΑΕΚ. Γιατί κυκλοφόρησε χθες, νομίζω. Απλά τώρα με όλη αυτή τη φασαρία που γίνεται με τον Φόρο.
1: Ναι, περνάνε όλα σε δεύτερη μοίρα.
0: Θέλει, λέει ο Νίκολης, να ενισχύσει το τεχνικό του team και φέρνει έναν ειδικό προπονητή στην Ελλάδα για τις στατικές του φάσεις.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ήταν ένα από τα κλειδιά της χρονιάς για την ΑΕΚ στατικές φάσεις, ειδικά στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν με την προσθήκη του Βάργκα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά στον αέρα. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά επιθετικά. Γενικώς υπάρχουν διάφορες μελέτες όλα τα χρόνια στο Champions League που μιλούν για τη χρήση σε αυτό που λέμε στημένες μπάλες. Πόσα γκολ μπορείς να πάρεις από κόρνερ, από φάουλ για την περιοχή κλπ. Το ότι φέρνει έναν τέτοιο τύπο εδώ δείχνει ότι και το ξέρει και τον ενδιαφέρει να το βελτιώσει και ότι νιώθει και πάρα πολύ άνετα, γιατί ξέρεις, αυτά είναι χατήρια που δεν θα κάνουν εύκολα οι πρόεδροι. Θέλω και αυτόν, θέλω και εκείνον.
1: Ναι, ναι, άλλον. Όταν παίρνει το προτάσμα, ναι, θα κάνουν.
0: Αυτό όμως δείχνει ναι, ότι η ΑΕΚ είναι σε κατάσταση ευθυμίας και ότι όλα τις πάνε καλά. Αντίθετα στον ΠΑΟΚ, περνάνε ημέρες. Ο ΠΑΟΚ και εκείνος έχει πάρει κακό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τα είχαν μαντάρα, σου θυμίζω, στο τέλος της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι τρίτος, δηλαδή τέταρτος.
1: Πρωταθλήματος.
0: Αυτό που έκανε στη Λεωφόρο να είναι μπροστά 2-0, να έχει τη δεύτερη θέση στα χέρια του και να τη χάνει. Το λες, ας πούμε, και έβαλα τα χέρια μου και βγάλα τα μάτια μου.
1: Όπως και, ναι.
0: Και να έχει, εκκρεμεί ένα ραντεβού. Ο Σαββίδης τους έβαλε ένα μεγάλο πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Του είπε δεν θα φύγει κανείς από τη Θεσσαλονίκη. Είχαν βγάλει εισιτήρια να φύγουν οι άνθρωποι μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Ναι. Του κράτησε εκεί αυτό.
1: Καψώνει.
0: Και δεν έχει μιλήσει ακόμα με τον Λουτσέσκου.
1: Εσύ τι περνάνε. Τι λες, θα μείνει ο Λουτσέσκου. Ποιο είναι το δικό σου ρεπορτάζ.
0: Δεν είναι θέμα ρεπορτάζ. Είναι θέμα ότι όποιον ρωτά σου λέει ξέρει μόνο ο Σαββίδης.
1: Ναι.
0: Ο Λουτσέσκου ο άνθρωπος εμφανίστηκε κουρασμένος κάποια στιγμή.
1: Ναι, όντως.
0: Και ταλαιπωρημένος του συνέβη αυτό που του συνέβη με τον πατέρα του. Γενικά ήταν μια χρονιά δύσκολη για εκείνον. Απ' την άλλη, ξέρεις τώρα, είναι λες θα φύγει ο άλλος από το σπίτι του. Πάρα πολλά τα χρόνια εκεί.
1: Όλοι με
0: δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του Ιβάν Σαββίδης. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ακόμα δεν το ξέρει ο Λουτσέσκου. Και περνάει ο καιρός και ισχύει πάνω κάτω αυτό που σου είπα και για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ξεκινάει πολύ νωρίς ο ΠΑΟΚ. Και αυτός από δεύτερο προκριματικό στο Europa. Άρα θα πρέπει να συμβούν γρήγορα πράγματα. Και εκείνοι έχουν δανεικούς, παιδιά που φεύγουν. Φεύγει ο Σντόε, φεύγει ο Γιακουμάκης.
1: Ναι, ναι, φεύγουν.
0: Συμβόλαια που τελειώνουν. Γενικώς έχει μια τέτοιου τύπου κατάσταση, διάφορα τέτοια ντόμινο, τα οποία θα πρέπει να δείξει ότι έχει μια δράση και ότι τέλος πάντων είναι συνεπής στην αγορά. Από την άλλη, επειδή μου βλέπεις ότι δεν πάει κανένας στους Έλληνες. Δηλαδή ακόμα δεν έχει ανοίξει αυτό. Αυτή η εποχή είναι η εποχή που κοιτάς ελεύθερους,
1: ναι,
0: και Έλληνες. Mm. Δηλαδή τους ελεύθερους που προλαβαίνω να τους πάρω εγώ να μην τους πάρει κανένας άλλος. Συνήθως έχουν στο περίμενε γιατί είσαι Ελλάδα. Μιλάω για τα παιδιά του εξωτερικού. Άρα φτάνει κάπου εδώ, ας πούμε, και λες τώρα είναι η ευκαιρία μου. Και τους Έλληνες, τους καλούς της αγοράς, τα 2-3-5 παιδιά που κάθε χρόνο υπάρχουν, που λες ότι τους χρειάζομαι. Σου θυμίζω ότι αλλάζει ο κανονισμός στο κύπελο. Θες δύο παίχτες άντερ 21 στην 11η του χρόνου. Επίσης. Η Ευρωπαϊκή Λίστα πλέον λέει 4 παίκτες ομοσπονδίας στο διάστημα 17-20 χρόνων, 4 παίκτες club training 17-20 χρόνων. Άρα χρειάζεσαι τουλάχιστον 8 Έλληνες στην πραγματικότητα. Αν είσαι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Πάμεγος και ο ΟΦΗ πλέον
1: και
0: που
1: όφι,
0: έχει
1: ναι,
0: ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εκείνοι οι 2-3-5 λοιπόν της αγοράς, ο Ολυμπιακός πάει να πάρει ας πούμε τον Παπαδούδη από την ΠΑΦΟ. Γιατί πάει να πάρει τον Παπαδούδη. Είναι ένας τερματοφύλακας που τον είχε στους μικρούς. Είναι ο μόνος που πληρεί τις προδιαγραφές για να είναι ο τρίτος του τερματοφύλακας,
1: ναι, ναι,
0: και να είναι club training. Θεωρητικά υπολόγισε ότι είναι πολύ πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Αντίστοιχα, υπάρχουν παιδιά που είναι στην αγορά και λες μήπως ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο Σάλιακας είναι επίσης ένας τέτοιος παίκτης για τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να είναι δεύτερος δεξιός μπακ ο Σάλιακας στον Ολυμπιακό.
1: Και ο Λυκογιάννης.
0: Ακόμα καλύτερο το παράδειγμα, θα σου το πω, παίζει αριστερά ο Λυκογιάννης και έχει συμβόλαιο. Ο Σαλιάκας είναι ελεύθερος.
1: Όχι, έμεινε ελεύθερος.
0: Από την άλλη πλευρά, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Τσάπρα και της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Τσάπρας ξεκίνησε από την ΑΕΚ.
1: Άρα
0: είναι
1: πάρει
0: και αυτό σε ένα τέτοιο περίπτωση.
1: Ναι, μπαίνει στην εξίση, ναι.
0: Θα έπρεπε να δούμε τις ομάδες μας να τις βλέπουμε λίγο πιο δραστηριές σε αυτό το κομμάτι.
1: Εφού γίνεται ένας κακός χαμός για τον Τσάπρα, δεν γίνεται.
0: Εντάξει, σε δημοσιεύματα.
1: Δεν α, ναι, καλά,
0: φαντάζομαι ότι αν κάνει παραπάνω.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός σε μια επίγουσα προειδοποίηση, ειδικότερα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού, Αβιτσάι Αντράε, καλεί τους κατοίκους περίπου 12 χωριών στα περίχωρα των κοινοτήτων Ναμπατίγια και Μαρζαγιούν να απομακρυνθούν για την ασφάλειά τους εν ώψη πληγμάτων εναντίον της Ισλαμιστικής οργάνωσης Χεσμπολάχ. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο το βράδυ στον τελικό του Final Four Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στους 90 έφτασαν νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ρυχείο όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από το πλήγμα με ουκρανικά ντρόουν σε λύκειο σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Άλλοι 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα, ρωσικό ντρόουν έπληξε μια νεκρόσιμη πομπή σήμερα στα περίχωρα της πόλης Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 9, όπως έγινε γνωστό από ένα υψηλόβαθμο αξιωματούχο. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3ετών κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία μίλησε στην ΕΡΤ, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας. Προφυλακίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία μία 40χρονη Γαλλίδα και ο σύντροφός της, καθώς θεωρούνται ύποπτοι ότι εγκατέλειψαν τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας σε αυτοκινητόδρομο στο νότιο τμήμα της χώρας. Όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο, ο ανακριτής που εξέτασε τις απολογίες του στο δικαστήριο του Σετούμπαλ αποφάσισε την προσωρινή κράτησή τους για τα αδικήματα της επιβάρυνσης επίθεσης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης. Και ο καιρός, λίγες νεφώς αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 στις 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής. Rock Time. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στους δέκτες σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απ

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε σημασμένος με βάρη ποινικό παρελθόν είναι ο 42χρονος άνδρας που τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο σήκωσε όπλους σε αστυνομικούς του τμήματος εκβιαστών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από πυρά. Ο άνδρας που δεν έφερε έγγραφα ταυτοποιήθηκε ως Αλβανός κακοποιός με ιστορικό ανθρωποκτονιών και ληστείων. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Αττικών. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συναντήθηκε με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση των περιφερειακών εντάσεων, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους και της χώρας, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Παράλληλα, τόνισε πως οι ενόπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας και ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες βλακωδώς ξεκινήσουν εκ νέου πόλεμο, οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο συντριπτικές και δρυμίες. Επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών στο Νότιο Λίβανο, τα οποία βρίσκονται βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους τους να τα εκενώσουν χωρίς καθυστέρηση, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Συγκεκριμένα, σε μια επίγουσα προειδοποίηση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού, Αβιτσάι Αντράε, καλεί τους κατοίκους περίπου 12 χωριών στα περίχωρα των κοινοτήτων Ναμπαντίγε και Μαρζαγιούν να απομακρυνθούν για την ασφαλειά τους εν ώψη πληγμάτων εναντίον της Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χεζμπολάχ. Αντιμέτωπος με την Ρεάλ θα βρεθεί αύριο το βράδυ στον τελικό του Final Four Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και αύριο ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από το πλήγμα με ουκρανικά ντρόουν σε λύκειο σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Άλλοι 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα, ρωσικό ντρόουν έπληξε μια νεκρόσιμη πομπή σήμερα στα περίχωρα της πόλης Σούμι στην βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 9. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρει υποσκληρή ιδεωμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερά αλλά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία μίλησε στην ΕΡΤ, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφο της μητέρας.
2: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
3: Radio Rumor News.

News.

She says, I think I'd better go.

0: Rock Time. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στους δέκτες σας.
1: Oh.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Number 1.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε 98 στα FM. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
4: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι, ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM. Λαμία.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρικιά λόγια λαϊκά, τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: Δεν ξέρω πια τι να σου πω, με πνίγει μάτων αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά, γιατί

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
6: k24.gr.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν είναι 50-50, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος. Όπως είπε, θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις αύριο, αφού αξιολογήσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, για την οποία θα ενημερωθεί από τους ειδικούς διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner. Στη συνάντηση που θα γίνει αργότερα σήμερα, θα μετέχει και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σενάρια για επικείμενη νέα αμερικανική επίθεση πυροδότησε η απόφαση Τραμπ να μην παραστεί στο γάμο του γιού του εξαιτίας, όπως είπε, εθνικών προτεραιοτήτων εντός του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα πάντως με διεθνή μέσα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία εκεχηρίας 60 ημερών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην ενδιάμεση συμφωνία προβλέπεται το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, η χαλάρωση των κυρώσεων και η σταδιακή απελευθέρωση των παγωμένων Ιρακινών περιουσιακών στοιχείων. Οι συνομιλίες για τα πυρηνικά θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο. Την επιστροφή στη χώρα μας των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την ανάρτηση ελληνικής σημαίας στην Αγία Σοφία, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο συμπολίτες μας θα επιστρέψουν μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στην Τουρκία. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αύριο το βράδυ αντιμέτωπος με τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four. Στο μεταξύ, χιλιάδες φίλαθλοι από όλη την Ευρώπη δίνουν το παρόν στη μεγάλη γιορτή στο Ζάμπιο με μουσική, διαδραστικά δρόμενα, μπάσκετ και άλλα happenings με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Επιστροφή στην κορφή για το Μίλτο Τεντόγλου από το Diamond Link του Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε την παγκόσμια κορυφαία επίδοση για φέτος. Με άλμα στα 8.46 σημείωσε και το record meeting, ισοφαρίζοντας με την κορυφαία αυτή επίδοση που είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλτέν. Σε σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα ενεπλάκει ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στην εντατική με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Με υποσκληρίδιο αιμάτωμα και κάταγμα στον εγκέφαλο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά. Η μητέρα του παιδιού έχει συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, ενώ αναζητεί το άνδρας που είχε δηλωθεί ως πατέρας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, το κοριτσάκι βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ποινές φυλάκισης 73 χρόνων εκκρεμούν εναντίον του 42χρονου Αλβανού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικό. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, ενώ ο σεσημασμένος κακοποιός αρνήθηκε να συνενέσει σε έλεγχο στοιχείων και τράβηξε όπλο εναντίον του κλιμακίου των αστυνομικών, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών μετά από επέμβαση για την αφαίρεση της σφαίρας. Σε ρυθμούς heavy metal η Αθήνα για την μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ. Ήδη η κίνηση περιμετρικά του Ολυμπιακού Σταδίου είναι ευξημένη, ενώ πυκνώνουν οι ουρές των φανς του συγκροτήματος που σπέβδουν από νωρίς να πάρουν θέση στο στάδιο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
8: Θα τα ακούσεις όλα εδώ, στους 98.
9: Γιατί γλυκό μου, sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard. Ποιον άλλον εφωνάζεις, χάνει. Κάνεις το νου μου και τα χάνει. Μες στις αγάπης τα affair, τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί γλυκό μου, sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία

0: θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

την Παρπαντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και όταν

ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Τίποτα.

όνειρο μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βία Ναβαρδί. Συναγερμός στον Ντίσελντορφ της Γερμανίας μετά τη μετοπική σύγκρουση δύο τραμ υπό συνθήκες οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 27 επιβάτες έχουν τραυματιστεί, 5 από αυτούς σοβαρά. Επιπλέον 28 άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες χωρίς να απαιτηθεί η νοσηλεία τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι αύριο θα ανακοινώσει τις τελικές του αποφάσεις αναφορικά με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Θα προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση του ίδιου και του Αντιπροέδρου Τζέι Ντοβάντς από τους ειδικούς διαπραγματευτές Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σε ειδική συνάντηση αργότερα σήμερα. Σύμφωνα πάντα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε στον ιστότοπο Άξιος, οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν είναι 50-50. Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία εκεχηρίας 60 ημερών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την ενδιαμέση συμφωνία προβλέπεται το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, η χαλάρωση των κυρώσεων και η σταδιακή απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι συνομιλίες για τα πυρηνικά θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο. Εντολή για αντίπεινα έδωσε στο ρωσικό στρατό Βλαντιμίρ Πούτιν ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με ντρόνς εναντίον φοιτητικής εστίας στην πόλη Σταρομπίλσκ, στην υπορωσική κατοχή Λουχάνσκ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, 42 τραυματίστηκαν, ενώ ακόμη 5 εικάζονται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η Μόσχα προετοιμάζει πλήγμα με τον υπερεξελιγμένο υπερηχητικό πύλαυρο Ορέσνικ. Την ίδια ώρα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ για τις επόμενες 24 ώρες να είναι έτοιμοι να σπεύσουν στα καταφύγια σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αύριο το βράδυ αντιμέτωπος με τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν όψη του αυριανού τελικού στο ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ΙΣΑΠ Φάλιρο από τις 5 νοήμοι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Επιστροφή στην κορφή για το Μιλτό Τεντόγλου από το Diamond Link του Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε την παγκόσμια κορυφαία επίδοση για φέτος. Με άλμα στα 8.46 σημείωσε και το ρεκόρ meeting και σοφαρίζοντας με την κορυφαία επίδοση που είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλτέ. Σε σοβαρό τροχαίο στα Γιάννενα ενεπλάκει ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στην εντατική με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Με υποσκληρή δοημάτωμα και κάταγμα στον εγκέφαλο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά. Η μητέρα του παιδιού έχει συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, ενώ αναζητεί το άνδρας που είχε δηλωθεί ως πατέρας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, το κοριτσάκι βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ποινές φυλάκισης 73 χρόνων εκκρεμούν εναντίον του 42χρονου Αλβανού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικό. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, όταν ο σεσημασμένος κακοποιός αρνήθηκε να συνενέσει σε έλεγχο στοιχείων και τράβηξε όπλο εναντίον του κλιμακίου των αστυνομικών, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αττικών μετά από επέμβαση για την αφαίρεση της σφαίρας. Και ο καιρός λίγης νεφώσης και πιθανές τοπικές βροχές αύριο στην Αττική της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 20,9 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 9, αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα
1: 984. News.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

Έρωτας is so happy. Χρειάζεται να φωνάξεις και το τη φωνή σου δεν βρίσκεις. Μα πού είναι η ιδανική σου φωνή όταν την χρειάζεσαι? Το ιδανικό σου θάρρος, η ιδανική σου ψυχραιμία, η ιδανική σου κατανόηση.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.

0: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
1: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
1: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
1: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310 44916. Κινητό 698 100 66 08. WhatsApp 698 42 10 811.
1: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Γιάννη,
3: έλα!
2: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
3: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
2: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
2: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: k24.gr.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα, δύο.

0: Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα,
0: λες...

10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310 35840 και κινητό 6972 116 806.
1: Όνομα, εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Στις τελικές του αποφάσεις αναφορικά με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Θα προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση του ίδιου και του Αντιπροέδρου Τζέιντο Βάνς με τους ειδικούς διαπραγματευτές Στίβ Ουίτικοφ και Τζάνετ Κούσνερ σε ειδική συνάντηση αργότερα σήμερα. Σύμφωνα πάντα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε στον ιστότοπο αξίωση, η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν είναι 50-50. Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία και χείριες 60 ημερών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην ενδιάμεση συμφωνία προβλέπεται το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, η χαλάρωση των κυρώσεων και η σταδιακή απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι συνομιλίες για τα πυρηνικά θα ακολουθήσουν στο δεύτερο χρόνο. Εντολή για αντίπεινα έδωσε στο ρωσικό στρατό Βλαντιμίρ Πούτιν ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με ντρόουνς εναντίον φοιτητικής εστίας στην πόλη Σταρόμπλισκ υπό τη ρωσική κατοχή Λουχάνσκ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, 42 τραυματίστηκαν, ενώ ακόμη 5 εικάζεται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Μόσχα προετοιμάζει πλήγμα με τον υπερεξελιγμένο υπερηχητικό πύραυλο Ρέσνικ. Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο συνιστά στους πολίτες της Αμερικής για τις επόμενες 24 ώρες να είναι έτοιμοι να σπεύσουν στα καταφύγια σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικό συναγερμό. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αύριο το βράδυ αντιμέτωπος με τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four. Επικυρωποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης στο φιλάθλων εν ώψη του αυριανού τελικού στο ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάλιροπ της 5, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Επιστροφή στην κορφή για τον Μίλτο Τεντόγλου από το Diamond Link στο Xiamen της Κίνας κατέκτησε την παγκόσμια κορυφαία επίδοση για φέτος. Με άλμα στα 8.46 σημείωσε και το ρεκόρ meeting, σοφαρίζοντας με την κορυφαία επίδοση που είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ. Σε σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα ανεπλάει και ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στην εντατική με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ποινές φυλάκισης 73 χρόνων εκκρεμούν εναντίον του 42χρονου Αλβανού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικό. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη τα ξημερώματα στο μικρολίμαντο, όταν ο σεσημασμένος κακοποιός αρνήθηκε να συνενέσει σε έλεγχο στοιχείων και τράβηξε όπλο εναντίον του κλιμακίου των αστυνομικών, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών μετά από επέμβαση για την αφαίρεση της σφαίρας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες. Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα, 984. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ξεκινήσαμε με Γιώτο and Something Good 2022 Remix και βέβαια Rhythm of the Night. Καλώς ήρθατε όσο τα ρόλα για δείξουν μεσάνυχτα στον Αθήνα 984.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.

Η Οταβάν ή Οταβάν στα σφαλτέρα, γαλλικό δίδυμο με ηγετική φυσιογνωμία βεβαίως τον τραγουδιστή Πατρίκ Ζαν Μπαπτίστ. Ένα από τα τέσσερα είναι κλίπε. Αγαπημένα, παλιά και καινούργια.

Η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελώνη. Ευτυχώς την ξέρουμε ως Ραφαέλα Καρά και όχι Πελώνη. Το καλλιτεχνικό της Ραφαέλα Καρά. Αφραλαμόρε κομίτσα του, η μοναδική μεγάλη της επιτυχία διεθνής, πανευρωπαϊκή μάλλον, η οποία κυκλοφόρησε και στην Βρετανία υπό τον τίτλο Do It, Do It Again.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

επιτυχία η Irene Cara στο ρόλο της Coco. Η Coco Hernandez στη μουσική ταινία Fame του 1980. Νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες. Η Irene Cara, η οποία μας άφησε 25 Νοεμβρίου του 2022.

Steve Miller Band, το ηγετικό στέλεχος βεβαίως, η ηγετική φυσιογνωμία των Steve Miller Band, ο Steve Miller, ο οποίος λέγεται ότι είχε γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι εμπνευσμένο, ήταν εμπνευσμένο από την Diana Ross. Είχαν παίξει μαζί σε ένα τηλεοπτικό επεισόδιο και είχαν γνωριστεί εκεί.

εξωτερικό, αντιπροσωπευτικό ήταν το συγκρότημα του punk, του post-punk και του punk ή των meta-punk, της meta-punk περίοδου. Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon και βεβαίως ο Topper Hidden, ο Nicky Topper Hidden.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Αμερικανικής πλευράς και Γκαλιμπάφ και του Ιράν και πλέον αναμένει τελική έγκριση των ηγετών των δύο χωρών. Πακιστανική πηγή που μετέχει στις συνομιλίες μίλησε στο Reuters και ανέφερε ότι η προσωρινή συμφωνία είναι αρκετά περιεκτική και αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιο, το επίμαχο σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ένα πλαίσιο τριών φάσεων: επίσημο τερματισμό των εχθροπραξιών, επίλυση της αντιπαράθεσης για το Ορμούζ και τέλος περιθώριο 30 ημερών με δυνατότητα παράτασης για την επίτευξη συμφωνίας επί πολλών ζητημάτων. Μιλώντας στον ίδιο ιστότοπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν είναι 50-50. Ωστόσο, η κινητικότητα στο Λευκό Οίκο τις τελευταίες ώρες φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι μια συμφωνία βρίσκεται πρώτων πυλών. Μεταξύ άλλων, Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας και αμέσως μετά πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, ενώ ο αντιπρόεδρος J.D. Vance επέστρεψε εσπευσμένα από το Οχάιο στην Ουάσιγκτον. Εντολή για αντίπεινα έδωσε στο ρωσικό στρατό Βλαντιμίρ Πούτιν ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με ντρόουνς εναντίον φοιτητικής εστίας στην πόλη Σταρόμπιλσκ στο υπορωσική κατοχή Λουχάνσκ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, 42 τραυματίστηκαν, ενώ ακόμη 5 εικάζονται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η Μόσχα προετοιμάζει πλήγμα με το υπερεξελιγμένο υπερηχητικό πύραυλο Ρέσνικ. Την ίδια ώρα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο συνιστά στους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών για τις επόμενες 24 ώρες να είναι έτοιμοι να σπεύσουν στα καταφύγια σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός. Σοκ στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας μετά τη μετοπική σύγκρουση 2 τραμ 24 τραυματίες, 5 από αυτούς σοβαρά τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αύριο το βράδυ αντιμέτωπος με τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four, επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακινήσεις των φιλάθλων εν όψη του αυριανού τελικού στο ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορείο. Επιστροφή στην κορφή για τον Μίλτο Τεντόγλου από το Diamond Link του Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε την παγκόσμια κορυφαία επίδοση για φέτος. Με άλμα στα 8.46 σημείωσε και το ρεκόρ meeting ισοβαρίζοντας με την κορυφαία επίδοση που είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσο Μπαλτέ. Σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση σοβαρών κρανιοκεφαλικών κακώσεων υποβλήθηκε ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου, ο οποίος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 34χρονος αθλητής τραυματίστηκε όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με υπατικό αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστροφή στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: Αθήνα 984.
4: soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί, στον Αθήνα 984.

Η Γερμανίδα Billie Ray Martin, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της. Your Loving Arms, τραγούδι του 1995, εδώ σε μια ολόφρεστη εκτέλεση βεβαίως. Από αυτές που μας αρέσουν. 9-4 είναι κλίπες.

μεγάλη επιτυχία του Μωρή Καντέ, Γέκε Γέκε από το 1984. Μωρή Καντέ από την Γουινέα, από τους δημοφιλέστερους Αφρικανούς τραγουδιστές.

μας άφησε το Φεβρουάριο του 2018 η Planet Funk από την Ιταλία. Η ηλεκτρονική μπάντα με τη μεγάλη επιτυχία Chase the Sun σε ένα extended club mix. Τώρα, ok. 9-8-4 ο Νικ Λίμπε. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα.

Disclosure Remix, άχολη. Sam Smith και η Γερμανίδα Kim Petras στα γυναικεία φωνητικά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος.

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Νίκος Λιβερόπουλος, ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Dance Soundtrack. Μισή ώρα ακόμη ως τα μεσάνυχτα. Spiller. Η μεγάλη επιτυχία Groove Jet, με τα φωνητικά βεβαίως τη Sophie Ellis Baxter, η οποία είναι καλλιτέχνης, έχει κυκλοφορήσει και διάφορα άλμπουμ, έχει κάνει μουσική καριέρα από το 1996 και συνεργάστηκε με τον Spiller στη μεγάλη επιτυχία Groove Jets.

Νίκος Ζουμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Dance Soundtrack από τις 10 έως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας. Όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ. Keep dancing.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
1: Radio Romere News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Τι πειράζει και με λάθη. Κι εγώ λάθη.

0: News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: βγάλουμε επιθυμία, να ξέρεις, κάποια στιγμή.
1: Δική μου είναι η τιμή.

0: Θέλω να ξέρετε κάτι, θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω.
1: Είμαι η Αμπέρης και ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός

0: στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

που σε θέλω ακόμα απορώ. Κάνεις τόσα λάθη και στα συγχωρώ. Σ'

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
5: Όνομα, εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

γυρίσματα ανέβοκα τεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες ταβά.

όταν έφυγε ο Μητροπάνος, σκέφτηκα ότι εκείνο το ζεμπέκικο που είχε πει το δικό μου ο Μητροπάνος, ο μόνος άνθρωπος που θα ήθελα να ακούσω τη φωνή να το λέει είναι η Γιώτα. Θα το πούμε τώρα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.